0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: 1,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Επαράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Και δεν μου λέει ποτέ ο πρίτεζη, ρε, μου πει, δεν φορά τα γυαλιά σου, ρε παιδί. Πώ θα μπει να κάνει εκπομπή χωρί τα γυαλιά σου,
1: δεν το καταλαβαίνει εσύ, δηλαδή. Δεν
0: λέει, φροντίζει τον ήχο εκεί, ακουγόμαστε. Έχει κι άλλε δουλειέ. Βλέπει εδώ πέρα. Μπαίνει ο άλλο μέσα χωρί τα γυαλιά, τι να δει, α πούμε, γιατί να ακούσε εσύ.
1: Μπορεί και να σου λέει, θε λίγο πούδρα.
0: Θε λίγο πούδρα. Αυτό.
1: Φτιάξε το τσουλούφι, δεν είναι πολύ ωραίο. Καλημέρα.
0: Άκου, Μαρία, άκου. Σκέφτηκα. Πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εσύ το έχεις έτοιμο, η Μαρία στην πρώτη γραμμή, για το καράβι το οποίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται.
1: Γίνεται
0: ανοιχτά
1: μια επιχείρηση διάσωσης, ναι, στα ανοιχτά της Άνδρου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Για αυτό το φοβερό φωνικό στην Κρήτη που έχει πραγματικά ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Έχασα τη φωνή μου.
0: Ναι, ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη. Είναι γεγονός ότι έχουμε και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, θα τα πούμε. Και βέβαια φαίνεται, αχνοφαίνεται. Μια μονιμότερη εκεχηρία κάτω στα στενά του
1: Ουρανού
0: και στο Ιράν. Θα το δούμε, ναι.
1: Ξυπνήσαμε το Truth Social. Με αυτό κοιμάμαι, με αυτό ξυπνά. Ναι. Θα μου πει, έχεις δίκιο.
0: Πανέτοιμη Γεωργίου, όσο λέω. Εγώ όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Παίρνω την εφημερίδα, είναι ένα ένθετο.
1: Ναι.
0: Το έχει καθημερινή.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θέματα υγείας.
0: Μπράβο. Όπως το παίρνω, το πάω στην άκρη για ένα λόγο. Όχι ότι δεν ενδιαφέρον, γιατί είναι του Χάρβαρντ. Γιατί ρε παιδί μου, όταν διαβάζω τέτοια ζητήματα, εγώ μαγκώνομαι, ξέρεις. Είμαι λίγο.
1: Ναι, και τα αφήνεις, λες, άστο τώρα.
0: Φοβικό σαν
1: άστο θα τώρα.
0: Άκου όμως, άκου.
1: Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα που.
0: 7 τύποι ανάπαυσης και γιατί τους χρειαζόμαστε όλους.
1: Και τους 7.
0: Είναι το κύριο θέμα. Και τους 7. Διότι λέει, μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένας καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να μοιάζει με νίκη και να είναι αναγκαίος και απαραίτητος κλπ. Όμως υπάρχουν άλλες 6 μορφές ξεκούρασης. Η διανοητική ανάπαυση. Η διανοητική ανάπαυση.
1: Ναι, ναι.
0: Η πνευματική ανάπαυση.
1: Είναι άλλη διανοητική, άλλο πράγμα. Άλλη πνευματική.
0: Άλλο πράγμα, ναι. Η αισθητηριακή ανάπαυση.
1: Οπα.
0: Αυτό είναι που λέμε το Nirvana. Ε,
1: ναι. Ναι.
0: Η δημιουργική ανάπαυση. Αυτή είναι η αγρανάπαυση.
1: Ξέρω.
0: Η συναισθηματική ανάπαυση. Oh. Αυτό κράτα το, σε παρακαλώ.
1: Όλα τα κρατάω.
0: Αυτό κράτα το, σε παρακαλώ.
1: Έχει να κάνει με ανάπαυση.
0: Και η κοινωνική ανάπαυση.
1: Αυτό δηλαδή, είναι κλείνω όμως τον εαυτό μου, κοινωνική ανάπαυση.
0: Ξέρω, εγώ παίρνω τα βουνά, δεν ξέρω. Είναι αυτό το ξέρω, διαλογισμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ μαθαίνω σήμερα και μάλιστα από το Χάρβαρντ σε πληροφορώ. Όχι, να μην.
1: Ναι, του Χάρβαρντ.
0: Ότι το ότι δεν κοιμάμαι καλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν ξεκουράζομαι. Υπάρχουν άλλοι 6
1: λόγοι. Σου λείπουν 6 αναπαύσεις. Γι' αυτό δεν κοιμάσαι καλά. Με μία ανάπαυση που πας όταν είναι 7.
0: Στο αφήνω να το διαβάσεις και εσύ.
1: Θα το διαβάσω. Οπωσδήποτε θα το διαβάσω. Και έχει και άλλα θέματα βλέπω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Να μην αναπαυθούμε όμως.
0: Να μην αναπαυθούμε.
1: Προς το παρόν, μέχρι τις 10 να μην αναπαυθούμε. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πρωινές διαδρομές στο Ερκιους Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Πέναντί μας ο λατρεμένος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και τον Καστελόριζο.
1: Εντάξει, το πρόλαβα. Για να φάνει η Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσω Facebook. Αν μπείτε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, υπάρχει εκεί το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Μέσω Messenger μας στέλνει το μήνυμά σου. Είναι μεσοπεντηκοστή σήμερα, Σεραφείμ εν όρη Δομβούς, λέει το.
1: Άρα,
0: και του Ιώβ. Ο Σεραφείμ και ο Ιώβ, από ό,τι βλέπω. Ιώβ.
1: Και υπομονή.
0: Υπομονή μόνιμα. Και σήμερα είναι, πρόσεξε, είναι, έχουμε γιορτή σήμερα, περιμένω χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει ο Δαρσινός που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σου πω γιατί, γιατί αυτός είναι fit, τον βλέπω. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας.
1: Άρα να φάμε ό,τι θέλουμε.
0: Πρόκειται για ένα βρετανικής έμπνευσης εορτασμό, λέει, που καθιερώθηκε το 92 από μία πρώην ανορεξική. Κατάλαβες, είναι, δηλαδή, έχει νόημα αυτό. Εντάξει,
1: και
0: δηλαδή,
1: έχει νόημα συνολικά σε μια εποχή που τα πρότυπα είναι διαφορετικά. Και βλέπουμε τα προβλήματα που προκύπτουν σε νέα κορίτσια, σε νέα αγόρια, να είναι πάρα πολύ μεγάλο σχέση με τις βουλημίες και όλα αυτά.
0: Ούτε εσύ ούτε ο Δαρσινός πάντως έχετε γιορτή σήμερα. Εμείς έχουμε γιορτή, ή κάπως, πώς το λέμε, παχουλοκομψούλιδες, έτσι δεν μας λένε.
1: Παχουλοκομψάτι λοιπόν, είναι καλύτερο.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Τι μου έλεγε για το καράβι, τι έχει γίνει με το καράβι.
1: Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης. Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Άνδρου. Να μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός καλύτερα, μην λέω εγώ το ρεπορτάζ του. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα για την πολύ καλή σας διάθεση. Αν και δεν είναι η ίδια διάθεση για τους άντρες.
0: Διασώστες, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο κατέπλε υπό τη σημαία της χώρας Βανουάτου. Είναι ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε 3.000 μετρικούς τόνους σόδας από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή 0,1 ναυτικά μίλια από βόρεια της Άνδρου.
1: Πολύ κοντά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα 9 μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί, 7 εκ των οποίων είχαν σκαρφαλώσει σε βραχώδη και δύσβατο, σε βραχώδες και δύσβατο σημείο. Οι δύο είχαν πέσει στη θάλασσα μέσω σίδια, ευτυχώς. Το περιπολικό του λιμενικού έφτασε εγκαίρως και τους περισυνέλεξε. Πρόκειται για 8 τουρκικής καταγωγής ναυτικούς και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό πως δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την βύθιση του.
1: Είναι σημαντικό βέβαια ότι το πλήρωμα έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους.
2: Βεβαίως. Όπως σας είπα πριν, το ταξίδι του πλοίου ήταν από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο συνεχίζονται οι έρευνες από τα περιπολικά του λιμενικού. Είναι συνολικά 4 τα περιπολικά που έχουν καταφτάσει. 3 είναι τα παραπλέοντα σκάφη που συνέδραμαν στην επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνδράμει επίσης και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας με καιρικές συνθήκες αρκετά καλές και ευνοϊκές, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα είναι καλά. Ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι οι 9 είναι όλοι και όλοι το πλήρωμα, δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος. Όλοι αυτοί θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Άνδρου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Θα ενδεχομένως να συλλεχθούν και στο κέντρο υγείας
1: για
2: προληπτικούς λόγους. Η προανάκριση αναμένεται να αναλάβει το λιμεναρχείο Άνδρου μέχρι στιγμής, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Σημειώνεται ότι στις 5:20 όπου ενημερώθηκε το λιμενικό και έφτασε άμεσα στο σημείο, το σκάφος, το πλοίο είχε ήδη βυθιστεί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι είχε συμβεί, η προσάραξη μάλλον είχε συμβεί αργά, μάλλον νωρίς τη νύχτα.
1: Και ότι το πλοίο βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να κρατήσουμε λοιπόν εμείς ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές. Αυτό. Έχει διασωθεί, έχει γίνει με επιτυχία η επιχείρηση διάσωση. Είναι ασφαλές το πλήρωμα.
0: Και να δούμε τι θα γίνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Τι είπαμε, ότι μετέφερε σόδα.
0: Σόδα.
1: Μάλιστα.
0: Από Αλβανία σε Ουκρανία. Προφανώς τα παίρναγε από τα Δαρδανέλια, υποθέτω.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό πέρασε.
0: Και έκανε τη βόλτα. Ναι. Τώρα, πριν πάμε στην Κρήτη.
1: Για να ακούσουμε. Τραγική.
0: Μας έχει σοκάρει όλους.
1: Δεν το πίστευα αυτό που το άκουγα.
0: Ποιος το πίστευε, ποιος μπορεί να το.
1: Πώς μπορείς να θολώσεις, λήψη, ναι. Ο θρήνος, πώς μπορεί.
0: Η απώλεια.
1: Βέβαια. Για την απώλεια είναι και τα τι, πώς μπορεί να σας κάνει να θολώσεις.
0: Πριν πάμε Κρήτη, λοιπόν, να σας πούμε μια χρηστική είδηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΙΔΑΠ, να ξέρετε, σε 6 περιοχές της Αθήνας θα έχουμε σήμερα προγραμματισμένες διακοπές σύδρευσης. Το λέμε για να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε σε αυτές τις περιοχές. Μέσα στο airnews.gr, στο airnews.gr, μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό χάρτη για τις περιοχές αυτές, καθώς και τους εκτιμόμενους χρόνους επαναφοράς υδροδότησης. Οι περιοχές είναι ο Άγιάννης Ρέντης, τα Κάτω Πατήσια, Ελευσίνα, Ηλιούπολη και Μεγάρα. Έχετε το υπόψη σας. Μπείτε στο airnews.gr να δείτε σε ποια σημεία, σε ποιους δρόμους και για πόση ώρα θα κοπεί το νερό.
1: Και επειδή η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα που η κίνηση είναι πολύ πολύ αυξημένη, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου. Κάντε το εικόνα. Ξεκινάει από το Ρέντι η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κάποια ατυχήματα από ό,τι φαίνεται και στα δύο ρεύματα και γι' αυτό έχουμε πολλή κίνηση. Και στην κάθοδο πάρα πολλή κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλιο. Πολύ προσοχή, υπομονή, αν έχετε εναλλακτικές οδούς να τις ακολουθήσετε. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα από την έξοδο για Αθηνών Λαμίας μέχρι και την Δουκίση Πλακεντίας. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να ακούσουμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8. Και πριν πάμε στην Κρήτη, να σας πούμε τα καλά νέα. Τα καλά νέα που έρχονται από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η περίφημη επιχείρηση Ελευθερία. Χτες ο Υπουργός Πολέμου, ο κ.

0: Μέσω του Truth Social, με ότι μετά από παρέμβαση του Πακιστάν έχουμε σταματάει και το σχέδιο ελευθερίας, το Freedom Project όπως λέγαμε.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Να το πούμε αυτό έτσι, είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ιράν. Τώρα, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και στο τομέα, στην πτυχή των οικονομικών επιπτώσεων, απομένει να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση, κακό δεν το λες.
0: Όχι.
1: Αξίζει να, για να δώσουμε έτσι ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπούμε για καλά στο κλίμα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Δημοσιεύεται σήμερα μια φωτογραφία σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων από το Λευκό Οίκο που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε κάποια παιδιά στο Οβάλ Γραφείο με αφορμή την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε, μιλώντας στα παιδιά, το πόλεμο με το Ιράν ως μια αψιμαχία.
0: Ναι, μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία.
1: Το είπα, λέει, έτσι αψιμαχία, επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα και να σκοτώσουμε ανθρώπους. Είναι κάτι πραγματικά δεν το θέλουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τη σημασία του, νομίζω, γιατί περιγράφει ακριβώς το κλίμα, την ατμόσφαιρα κλπ.
0: Και την προσπάθειά του να τερματιστεί ο πόλεμος, βέβαια επιδιώκοντας κάποιο ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιμένει. Ναι. Και πιέζει και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μια που λέμε όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι χτες εδώ είχαμε επισκέψεις.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικές επισκέψεις και είχαμε και ειδήσεις. Επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Αθήνα, η κυρία Γκυλφόιλ. Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Την οποία πρέπει να σου πω.
0: Βοητευτικότατη.
1: Αυτό. Την είδα πρώτη φορά από κοντά. Νομίζω ότι η τηλεόραση την αδική. Και το εννοώ αυτό.
0: Και χαρισματική στην επικοινωνία.
1: Είναι
0: πόσο επικοινωνία.
1: Πάρα πολύ χαρισματική.
0: Αλλά αυτό φαίνεται. Δεν αλλάζει.
1: Πολύ γοητευτική. Και το εννοώ έτσι. Διότι κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα εμείς εδώ και αλλού. Όχι, πραγματικά ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος.
0: Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Άνετη, ευχάριστη, γοητευτική πραγματικά.
0: Ναι.
1: Το επαναλαμβάνω και το εννοώ ότι θεωρώ ότι την αδική τηλεόραση. Ήταν πάρα πολύ προσινής με όλους, μίλησε, είχε να πει ένα καλό λόγο και για μας εδώ, για την ΕΡΤ.
0: Βέβαια. Μου άρεσε που αναφέρθηκε στο πόσο της έχει λείψει η δημοσιογραφία.
1: Uh-huh.
0: Γιατί έτσι είναι δημοσιογράφος. Ήταν. Είναι.
1: Και μιλώντας με τη φίλη μας την Αδαμαντία, τη Γιόγιου, είπε ότι ευελπιστεί πως όταν ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ, προφανώς εννοούσε και την ιστορία αυτή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ευελπιστώ, είπε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. Δηλαδή μέσα στο 2026, ενδιαφέρον. Και παράλληλα έκανε γνωστό ότι επειδή θα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην Τουρκία.
0: Ναι, τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε εδώ.
0: Και τον Υπουργό Πολέμου και τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Χέξεθ και Ρούμπιο.
0: Πάρκο Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Πολύ.
1: Νομίζω. Απλά για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει ή δεν τα έχετε διαβάσει.
0: Και περιμένουμε και άλλες υψηλές και σημαντικές επισκέψεις. Θα σας ενημερώνουμε.
1: Πάντα. Λοιπόν,
0: είμαστε φιλόξενοι εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Πάντα φιλόξενοι. Φιλόξενοι, ναι, είναι γεγονός. Αυτό, ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 24. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα. Είτε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας Air News Radio στην αναζήτηση του Viber, είτε.
0: Είτε μέσω Facebook, μέσω τη σελίδα εκπομπή στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, πλούσια και σήμερα. Δεν βαριόμαστε καθόλου.
1: Καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη και τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, είναι ο προϊστάμενος εκεί του Γραφείου των Ανταποκριτών μας στην Κρήτη, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη ιστορία, αυτό το απίστευτο φωνικό.
0: Αρχαία τραγωδία θυμίζει.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, δεν είναι υπερβολή αυτό, έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, όντως Μαρία μου θυμίζει αρχαία τραγωδία. Ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε εν μέση οδό ένα παιδί 21 ετών που θεωρούσε υπεύθυνο για το φρικτό θάνατο που βρήκε ο γιος του σε τροχείο πριν από
0: τρία χρόνια. Επέβαινα μαζί στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε
1: τον Γιώργο. Σήμερα να πούμε ότι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου.
1: Καλημέρα Γιώργο,
2: Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα, όπως το είπες Βασίλη, έχει παγώσει η Κρήτη, γιατί
0: και όλη η Ελλάδα.
2: Υπόθεση αυτή, ναι, υπερβαίνει και αυτό που εννοούμε κακώς βέβαια, αλλά υπάρχει, υφίσταται και ως νομική έννοια, εθιμικό δίκαιο.
0: Ναι.
2: Εδώ δεν είναι το παιδί, το είπατε, επέβαιναν μαζί τα δύο παιδιά, ήταν φίλοι. Το ίδιο αυτοκίνητο.
1: Σε ένα αυτοκίνητο.
2: Και οι δύο νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο. Βεβαίως οδηγούσε το χθεσινό θύμα.
1: Ναι. Ο ένας έζησε, ο άλλος έχασε τη ζωή.
2: Δεν, δεν τον παρέσυρε καν, δεν παραβίασε κάποιο στόπα για να χτυπήσει το αυτοκίνητο ή το άλλο το παιδάκι να είναι πεζός και να το χτυπήσει και να πούμε ότι υπάρχει πετιότητα. Η πετιότητα του έφυγε το αυτοκίνητο. Προφανώς έκανε λάθος, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο. Νοσηλεύτηκαν και τα δύο παιδιά στη ΜΕΘ, το ένα δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
2: Ο πατέρας λοιπόν του τότε νεκρού παιδιού, του 17χρονου Νικήτα, χθες σκότωσε το παιδί, το φίλο του γιου του.
0: Εν μέση οδό.
1: Και διαβάζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρησε να σκοτώσει
2: ακριβώς,
1: το παιδί.
2: Μαρία, ακριβώς. Τουλάχιστον ένα επεισόδιο ένοπλο πάλι είχε σημειωθεί πέρσι. Τα Χριστούγεννα, όταν το θύμα το χθεσινό, ο 20χρονος, 21 ετών για την ακρίβεια, είχε δεχθεί επίθεση την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, τα ημέρα των Χριστουγέννων, νύχτα, μαζί με την αδελφή του, δέχτηκε επίθεση, κάποιος τον χτύπησε πίσω με ξύλο, με ένα καδρόνι, εκείνος αντέδρασε, τον κυνήγησε, δεν τον κατονόμασε στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές ότι ήταν αυτός, η αδελφή του όμως τον κατονόμασε γιατί ήταν μαζί. Ο χθεσινός δράστης, ο δράστης του εγκλήματος τώρα, είχε τραβήξει και τότε το πιστόλι, το περίστροφο, και είχε πυροβολήσει μια φορά εναντίον του. Ναι. Η σφαίρα δεν είχε χτυπήσει τα παιδιά.
1: Δεν είχε ζητήσει τότε προστασία, είπες, δεν είχε πει τίποτα, δεν είχε ζητήσει προστασία από τις αστυνομικές αρχές.
2: Είχε ζητήσει προστασία. Πολλές φορές είχε πάει, είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και είχαν επιβληθεί και στον δράστη. Ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικά μέτρα, να μην πλησιάζει την οικογένεια του θύματος.
0: Είχε κάνει και μηνύσεις, είχε κάνει και μηνύσεις νομίζω από ό,τι διαβάζουμε.
2: Είχαν γίνει αναφορές, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε αυτό που λέμε, γιατί δεν το κατονόμασε το μικρός, τον κατονόμασε η αδελφή του όμως.
1: Μάλιστα.
2: Ο ίδιος βέβαια που είχε προσαχθεί τότε, είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή από τη στιγμή που και το παιδί δηλώνει ότι δεν τον αναγνωρίζει. Είχε πει ότι εγώ ήμουν σπίτι και απλώς βγήκα για να πάω να θυμιατίσω στο μνήμα του παιδιού μου. Δεν έχω καμία εμπλοκή.
0: Πάντως και
2: αποδεικνύεται όμως ότι εκ των πραγμάτων ότι το είχε σκοπό κάποια στιγμή να εκδικηθεί όπως εκδικήθηκε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη και η σύζυγος από ό,τι.
2: Συνελήφθη και η σύζυγος γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν προσχεδιασμένο.
0: Πάντως αυτοί οι δύο άνθρωποι συνέχεια λέγανε, το έβλεπα και ένα βίντεο και το ξαναλέγανε και το ξαναλέγανε, τα ξέρεις πολύ καλύτερα Γιώργο μου, τους έχεις ακούσει, ότι ήταν μια στιγμή μαγκιάς, δηλαδή κατηγορούσαν ευθέως τον 20χρονο ότι έκανε μαγκές, ας το πούμε έτσι, με το αυτοκίνητο.
2: Δεν μπορούμε, Βασίλη, ο καθένας που έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε έτσι να μπούμε εύκολα στην ψυχολογία ενός γονιού που κάνει το παιδί του. Αλλά εκείνο που μπορεί να σκεφτεί. Είναι. Πώς να το πω τώρα, το περιγράψω από την αρχή. Ήταν και τα δύο παιδάκια, τα δύο παιδιά, νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά, 17 χρονών παιδιά. 17
1: χρονών
0: παιδιά.
2: Είχε δίπλωμα το θύμα το χθεσινό. Αλλά απειρία του έφυγε το αυτοκίνητο, έτρεχε λίγο παραπάνω στην παραλιακή λεωφόρο που συνήθως έχουμε δυστυχήματα στο Ηράκλειο. Νυχτερινές ώρες του έφυγε το αυτοκίνητο, προσέκρουσε κολόνα φωτισμού. Και το άλλο το παιδί.
1: Συνέβη το κακό. Και συνέβη το κακό.
2: Δηλαδή, πώς να του καταλογίσεις ευθύνες. Δεν ήταν καν ότι παραβίασε ένα
1: σύντομο
2: το αυτοκίνητο του άλλου παιδιού.
1: Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 8 και 29, πάμε προς 8.30.
1: Να ακούσουμε τι τουλσιδίσουν για να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από καραμπόλα στο ύψος της Αχαρνών. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελεφρά ένας αναβάτης μηχανής. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε. Σώο το 9 μελές πλήρωμα. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρη σχολείο στη Βραζιλία, δύο μέλη του προσωπικού νεκρά. Και ο καιρός γενικά έθριος, 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, Air News Radio ακούτε, 105,8 πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου και Βασίλη Σαλαμόπουλο. Μαρία, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, έχω να σου πω ένα νεάκι. Καλά, όχι, δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Απλά το. Δεν μας ακούνε και πολύ τώρα.
1: Μεταξύ μας,
0: ναι. Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες κάτω των 25 μείνανε λίγο με τη χαρά για το αφορολόγητο. Γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αφορά τα φετινά εισοδήματα.
1: Και
0: όχι τα περσινά.
1: Γιατί τώρα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις για το 25, το 26.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά. Από του χρόνου και μετά. Επειδή ήταν κάτι που κλωτσίσανε.
1: Το είπα στην κόρη μου, γιατί μου λέει: μα δεν έχω επιστροφή. Λέω: του χρόνου. Πώς λέμε next year. Last λέμε, next λέμε εμείς.
0: Το λέμε απλώς για να το έχουν υπόψη. Και το λέω με αφορμή. Διάφορα που διαβάζω, έρχονται κάποια φορολογικά κίνητρα, να τα πούμε τώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί έτσι το brain drain και να προχωρήσουμε στο brain gain. Το brain gain δεν είναι η επιστροφή.
1: Ναι.
0: Brain gain, να ξαναγυρίσουν. Ναι. Όπου ουσιαστικά στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού αλλά και σε άλλους δίνεται τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου μέχρι και 50% για 7 χρόνια.
1: Ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι. Να αμείβονται και με μισθούς που είναι αντίστοιχοι του εξωτερικού, βέβαια.
0: Συμφωνώ,
1: αυτό είναι, μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα.
0: Κυρίως.
1: Γιατί η ψηλή φορολογία είναι χαρακτηριστικό και στο εξωτερικό. Έχουμε και ακόμη ψηλότερη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Έχουμε πολύ, πολύ ψηλή φορολογία.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Βέβαια, έχουμε και άλλο κοινωνικό κράτος, θα μου πεις.
0: Να βρίσκουν και κανένα σπίτι να μείνουν, λέω τώρα εγώ.
1: Στο θέμα της ακριβής στέγης δεν είναι όμως πρόβλημα στις ΗΠΑ.
0: Όχι, εγώ λέω να βρίσκουν γιατί δεν βρίσκουν. Δηλαδή τώρα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν βρίσκεις με τίποτα.
1: Και αν βρεις, είναι σε παράλογες τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Και όσο κάνουμε τη συζήτηση, όσο ανοίγουμε το θέμα, αντί να μειώνονται οι τιμές, να μένουν στάσιμες, ανεβαίνουν συνεχώς. Αν πεις η ακρίβεια, ο πληθωρισμός παρασύρει τα πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το βλέπεις παντού. Δηλαδή, το βλέπεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βλέπεις τιμές της βενζίνης. Και αν μας κατηγορήσει κάποιος, γιατί ασχολούμαστε συνεχώς με τα στενά του Ορμούς, να ξέρετε γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε συνεχώς. Με το τι γίνεται στο Ορμούς.
0: Ξεκινάω τώρα το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με μια είδηση που δεν είναι πρώτη στην καθημερινή, είναι όμως στα βασικά θέματα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφει η εφημερίδα ότι ανατιμήσει τα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Κόστησαν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Είδες που γίναμε Ευρωπαϊκός Βορράς. Στην έκτη ακριβότερη αγορά πετρελαίου και στο ντίζελ κίνησης, είμαστε στη 15η. Στα μέσα Απριλίου και πήγαμε στην έκτη. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γράφει η εφημερίδα, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στενά του ορμού ζητούν την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, λέει η καθημερινή. Προφανώς δεν είχε προλάβει την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Γιατί είναι πριν από λίγες ώρες αυτή η εξέλιξη, γι' αυτό δεν την έχει προλάβει. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι όσοι γνωρίζουν λένε ότι ακόμη και. Αύριο, σήμερα τερματιστεί ο πόλεμος, για εβδομάδες ακόμη θα έχουμε αυτούς τους κραδασμούς και ότι πια έχει μετακυλιστεί αυτό το κόστος σε όλα τα προϊόντα. Καταρχάς στις μεταφορές και μέσω των μεταφορών σε όλα τα προϊόντα.
0: Έτσι ακριβώς. Διαβάζουμε κεντρικό θέμα: το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη το θέμα για το οποίο σας μιλούσαμε: Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο.
1: Έχουμε περισσότερα στη συνέχεια για αυτό.
0: Θα πούμε περισσότερα, ναι, όντως.
1: Το λέγαμε χθες ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε αναλάβει να διαμεσολαβήσει μεταξύ.
0: Δικαιώθηκα. Που σου έλεγα ότι δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Και επιγραμματικά να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο λόγος για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα πάει ήταν για αυτό που εσύ έλεγες, ότι αν πήγαινε. Έπρεπε και να μιλήσει.
1: Όσες φορές μιλάει, ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Οπότε.
1: Στην κυβέρνηση.
0: Ενδεχομένως η λογική που επικράτησε ήταν το άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Γιατί απ' την άλλη δεν επέλεξε και την. Να πάει και να χειροκροτήσει απλά.
0: Ακούστε τώρα δύο ακόμα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων. Και ένα θέμα υγείας. Ένα ακόμα μάλλον θέμα υγείας. Mm-hmm. Προσέξτε παρακαλώ, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Ένα πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, το DigiCare for You, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η δική μας, και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες. Με τους υποστήμονες να επισημαίνουν ότι η νόσος αφορά περίπου το 9% των ενηλίκων ηλικίας 20-79 ετών στην Ευρώπη. Ο διαβήτης, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι γιατροί, χτυπούν το καμπανάκι, είναι ό,τι πιο ύπουλο μπορεί να υπάρξει. Ό,τι πιο ύπουλο. Ύπουλο για τη ζωή του ανθρώπου, έτσι, όχι μόνο για την υγεία του.
1: Χτυπάει όργανα. Αν δεν τον αντιμετωπίσεις ικανοποιητικά,
0: αποτελεσματικά,
1: χτυπάει συγκεκριμένα όργανα. Είναι πολύ πολύ σοβαρή ασθένεια.
0: Γι' αυτό, όπως κατ' επανάληψη λέμε, εξετάσεις, πρόνοια, αυτό είναι. Να προλαμβάνει. Καλύτερα το προλαμβάνει που λέει παρά το θεραπεύει.
1: Και δίνει τη δυνατότητα πια με μια σειρά προληπτικών εξετάσεων να προλάβει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Αλλά το. Και οι θεραπείες όμως, όσο προχωράει ο καιρός, είναι αποτελεσματικές.
1: Είναι αποτελεσματικές. Και απλές. Και σχετικά απλές. Uh-huh. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος πορτοκαλής συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Δεύτερο θέμα, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Και στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Ακόμη, από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και από το πολιτικό παρασκήνιο, τις στήλες της εφημερίδας συγκεκριμένες, τι έφερε, σε παρένθεση δεν, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Δώρας στον Καραμαλή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις». Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, γράφει απογευματινή. Επανυπολογισμός λόγω εισφόρων, προσάφηξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Διαβάζουμε ακόμη. Ο Τραμπ στην Αθήνα ως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ Ρούμπιο. Είναι από την επίσκεψή της εδώ.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις ανακοινωνισμένες και με αναγνωστήρια γυμναστήρια φοιτητικές εστίες. Μακάρι να παραμείνουν έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και ένα ακόμη θέμα. Μιχάλης Σοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση, βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Δεν το προλάβαμε χτες να το αναλύσουμε στην εκπομπή. Είπαμε δύο λόγια μόνο.
1: Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, έδωσε τη συνέντευξη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ουσιαστικά τι είπε, αναφέρθηκε σε προληπτικά μέτρα για τα πατίνια. Όπου δεν πολύ κατάλαβα, βέβαια. Θα επιτρέπεται στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια να κινούνται με πατίνια.
0: Σχωράτε με, δεν το κατάλαβα. Επειδή είδα 10 φορές το βίντεο, το ξανά. Βέβαια, δεν είδα ολόκληρη τη συνέντευξη, είδα το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Μα και εγώ εκεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εκεί έμεινα.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η ερώτηση ήταν σαφής. Την έκανε ο Ιορδάνης.
1: Ναι, ο Χασαπόπουλος. Στον Υπουργό.
0: Ναι,
1: ο
0: Ιορδάνης. Στο Μέγκα. Ναι. Και είπε, δηλαδή, ένα παιδί θα μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι του στο σχολείο. Και λέει, κατά την άποψή μου, όχι. Δηλαδή.
1: Τι θα πει κατά την άποψή μου.
0: Ναι. Όχι, λέει, κατά την άποψή μου δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα τι είναι αυτό που προτείνω, κύριε
0: Χρυσοχοΐδη. Αλλά στους πεζόδρομους θα μπορεί.
1: Δηλαδή, άμα.
0: Ο ίδιος είπε, λέει, για μένα πρέπει, κατά την άποψή μου πρέπει να απαγορευτούν τελείως.
1: Ναι. Αλλά δηλαδή. Ερωτήθη μετά από την Ανθή Βούλγαρη. Στους πεζόδρομους θα μπορεί, θα μπορεί. Ναι. Εκεί δεν κινδυνεύει.
0: Εντάξει, ενδεχομένως, για να μην τους αδικούμε. Να υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή να είναι
1: και ακόμη να μην έχουν καταλήξει.
0: Ναι.
1: Και ακόμη να μην έχουν
0: καταλήξει. Υπάρχει μια ζύμωση. Έτσι.
1: Είναι θέμα πάντως αυτό με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό ότι καθημερινά έχουμε τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο που ακούς και για παιδιά 11 ετών, 12 ετών. Αντί να οδηγήσουν το πατίνι με το πόδι που οδηγούσαμε παιδιά, τους παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών και μια και μιλούσαμε για το θέμα με τα πατίνια, στο πρωτοσέλιδο, δεν είναι το πρώτο της θέμα, φιλοξενεί όμως θέμα για τα πατίνια.
0: Για
1: ένα ατύχημα κάθε 3 μέρες.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτό είναι η φρίκη τώρα.
1: Βέβαια. Έχουμε συνεχή ατυχήματα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών έχει τίτλο «Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φραντζέσκα Αλμπανέζε». Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, για το σύνθημα μπλοκάρετε τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Καμία εφημερίδα δεν έχει προλάβει την τελευταία εξέλιξη. Και γι' αυτό η τίτλη για την επιχείρηση ελευθερίας είναι σχετική με μια επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα στον ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχει κύριο τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στον ελεύθερο τύπο. Θυμάστε χθες που συζητούσαμε τον Βασίλη και λέγαμε για τα 200 εκατομμύρια που βρίσκονται στο σιρτάρι του κ. Πιερακάκη. Το κάνω εικόνα τώρα. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και νέα μέτρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε μια κλωστή εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν. Σε Αμπούντα μπήκε η Ιορδανία ο Μητσοτάκης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πρωτοσέλιδο και του Ελεύθερου Τύπου. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Από τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια. Οι υπερήρωες, αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Είδαμε χθες το τρέιλερ την ταινία.
0: Ναι. Εντυπωσιακό.
1: Πολύ.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη». Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως και κάνει για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 στάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο, ο Σχοινάς γράφει η εφημερίδα. Επίσης διαβάζουμε εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου και μυστήριο τι δουλειά είχε με τον Ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν και πολιτική αρχηγή χθες από την Βουλή διάβαζε στο ρεπορτάζ. Εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Πρώτο θέμα. Δεύτερο, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων, άλλη υπόθεση και αυτή θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Η κρίση άρχισε να φαίνεται». Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα γράφει στο ισοζύγιο τρεχουστών συναλλαγών. Αχίλλειος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων.
1: Μάλιστα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη Σκευωρία Νοβάρτης.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Φωτογραφία της Άννας Διαμαντοπούλου. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκι.
0: Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θυμάστε κυρίες και κύριοι που χτες ήρθε στο προσκήνιο μία είδηση. Από την Καθημερινή ήταν, από μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής.
1: Το οικονομικό. Από τις ομόνιμες σελίδες, ναι, που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Έχει υπό επεξεργασία ένα νομοσχέδιο κλπ. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Γιατί όντως είναι στην πρώιμη φάση της επεξεργασίας αυτό το νομοσχέδιο. Όμως με αφορμή αυτό το γεγονός και την τρέλα που επικρατεί ιδιαίτερα σε μια μερίδα συμπολιτών μας και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, εμείς ζητήσαμε από έναν ειδικό, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κρυπτονόμισμα, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουμε τι είναι το ένα κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κίνδυνοι γύρω από αυτή τη μορφή εντός ή εκτός αγωγικών επένδυσης και πρέπει ή δεν πρέπει να φορολογηθεί. Ο κ. Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκλεζάκο.
3: Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Με κάθε σεβασμό, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να εξηγήσετε σε εμάς τους αδαείς, όχι στους μοιημένους, τι είναι το κρυπτονόμισμα. Όταν μιλάμε για κρυπτονόμισμα, τι είναι? Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει ιδέα.
1: Βέβαια. Είναι η μόδα των τελευταίων ετών. Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά έχει αναζωπυρώσει όλο αυτό το ενδιαφέρον η προεδρία του γύρω από τα κρυπτονομίσματα.
0: Τι είναι? Πολλοί όμως δεν ξέρουν τι είναι.
1: Βέβαια.
3: Είναι λοιπόν ψηφιακά χρήματα, δηλαδή δεν έχουν ούτε μπορούν να αποκτήσουν φυσική υπόσταση. Στο ευρώ βλέπουμε τα χαρτονομίσματα, βλέπουμε τα νομίσματα. Είναι κάτι που έχει φυσική υπόσταση. Αυτά δεν έχουν. Μια διαφορά είναι αυτή. Πού υπάρχουν αυτά? Είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονικά αρχεία και απλά όποιος τα κατέχει μπορεί να τα μεταφέρει, να κάνει πληρωμές ή να δέχεται από άλλους, να κάνει δηλαδή εισπράξεις. Εδώ είναι εύκολο.
0: Αέρας δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι.
3: Είναι κάτι αορατό, αϊλό και στην ουσία δεν ξέρεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί για παράδειγμα θέλω εγώ να αγοράσω bitcoin.
0: Ναι.
3: Θα απευθυνθώ σε μια πλατφόρμα που πουλάει bitcoin, θα δώσω τα πραγματικά δικά μου λεφτά, τα ευρώ.
0: Ναι.
3: Και υποτίθεται ότι σε ένα λογαριασμό μου θα μου βάλουν κάποια bitcoin.
1: Ναι.
3: Δεν έχω κανένα τρόπο να το επαληθεύσω αυτό παρά μόνο τις εγγραφές. Είναι ένα σύστημα που το λένε blockchain, εγγραφών ας πούμε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και θα μπορούσε αυτό να μην είναι bitcoin. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά και το bitcoin το ίδιο τι είναι?
1: Και
3: είναι, υποτίθεται ένα νόμισμα, αλλά στην ουσία είναι μία εγγραφή η οποία προκύπτει όταν λύσει κανείς πολύπλοκες μαθηματικές συναρτήσεις και ως δώρο παίρνει την εγγραφή για ένα bitcoin.
1: Μάλιστα.
0: Από πού μπορεί να τα προμηθευτεί κάποιος
1: και
0: αυτά?
1: Και τι πληρωμές μπορεί να κάνει από τον κύριο Κλεζάκος? Δηλαδή μπορώ να πληρώσω την εφορία μου με bitcoin?
3: Λοιπόν, μπορεί να τα προμηθευτεί από ειδικές πλατφόρμες. Εδώ να πω ότι πολλές φορές στο παρελθόν προέκυψε ότι αυτές οι πλατφόρμες ήταν απάτη.
0: Ακριβώς. Ναι.
3: Όπως η περίπτωση της Gox το 2014, όπου έχασαν γύρω στα 80 με 90 δισεκατομμύρια δολάρια αυτοί που την είχαν εμπιστευτεί.
0: Uh-huh.
3: Η περίπτωση της BitConnect ή της PlusToken που ήταν πυραμίδες. Δηλαδή μπαίνει ένας, δίνει χρήματα, ένα μέρος από τα χρήματά του τα δίνουμε στον επόμενο τάχα σαν μεγάλη απόδοση και με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται κόσμος πολλής στην πλατφόρμα και κάποια στιγμή τους λένε αντίο και φεύγουν με τα χρήματα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, μπορεί να τα αγοράσει από μια πλατφόρμα λοιπόν. Τι μπορεί να πληρώσει? Κάποιες επιχειρήσεις δέχονται bitcoin για την πώληση των προϊόντων τους. Είναι mm-hmm. λίγες σχετικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά υπάρχουν.
1: Mm.
3: Υπάρχει δυσκολία πάντως για εκείνον που έχει bitcoin και θέλει να πληρώσει, όχι μόνο γιατί πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες που μέσα από το κομπιούτερ του, δηλαδή που θα μπορούσε κάποιο λάθος να κάνει και να χάσει τα χρήματά του, αλλά και γιατί το bitcoin έχει μια τεράστια ονομαστική αξία. Το ένα bitcoin ας πούμε είναι πάνω από 70.000.
1: Μάλιστα.
3: Αν θέλεις να πληρώσεις ένα μικρό ποσό, για παράδειγμα 80 ευρώ, 100 ευρώ, πρέπει να μεταβιβάσεις ένα κλάσμα του bitcoin που πολλές φορές είναι 0,00 κάτι, δηλαδή και οι λογαριασμοί γίνονται δύσκολοι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κύριε καθηγητά, κατεξοχήν είναι επενδυτικά προϊόντα, έτσι, όχι προϊόντα συναλλαγών ας πούμε. Διευκόλυνση, επενδυτικά προϊόντα κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μόγουλε, εδώ θίξατε το πιο κρίσιμο θέμα. Όντως, τα κρυπτονομίσματα και ιδιαίτερα το bitcoin θεωρούνται επένδυση.
0: Mm-hmm.
3: Στην ουσία δεν είναι ούτε επένδυση. Είναι επένδυση με την έννοια ότι εγώ το αγοράζω και μπορώ να το ξαναπουλήσω μετά σε υψηλότερη, σε χαμηλότερη τιμή. Έτσι δεν έχει σημασία, είναι επένδυση. Αλλά δεν είναι επί της ουσίας επένδυση, γιατί μπορώ να το ξαναπουλήσω μόνο και μόνο γιατί κάποιοι άλλοι είναι διατεθειμένοι να το αγοράσουν για να το ξαναπουλήσουν.
1: Μάλιστα.
3: Η επένδυση πρέπει να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή επενδύω σε μετοχές. Πίσω υπάρχει μια εταιρεία και θα πάρω μέρισμα και τα λοιπά. Επενδύω σε ομολογίες, θα πάρω τα λεφτά.
1: Άρα
3: μου πίσω.
1: Άρα είναι αόριστο για να αποτελεί επένδυση.
3: Δεν είναι asset που το λέμε διεθνώς.
1: Άρα
3: δεν
1: πόσο μια... εφικτή είναι η φορολόγηση, κύριε Γκλεζάκο? Πώς μπορείς να το φορολογήσεις?
3: Μπορεί λοιπόν να το φορολογήσει με τη λογική ότι εγώ πάω αύριο και βάζω 100.000 ευρώ σε bitcoin. Και στη συνέχεια πάει πιο πάνω το bitcoin και το πουλάω 120. Κέρδισα 20.000. Αυτές οι 20.000 θα φορολογηθούν.
1: Μάλιστα.
3: Σαν κέρδος από επένδυση.
0: Το κέρδος, λοιπόν.
3: Είναι δίκαιο να φορολογηθούν, γιατί εδώ οι πραγματικές επενδύσεις φορολογούνται για τις αποδόσεις τους. Σκεφτείτε λοιπόν μια επένδυση που είναι εικονική στην ουσία της και να μένει αφορολόγητη. Επίσης να πω ότι το bitcoin χρησιμοποιείται και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα χρησιμοποιούνται για πληρωμές που δεν ανοιχνεύονται και γι' αυτό είναι το αγαπημένο νόμισμα
0: των παρανόμων.
3: Τον παρανόμο,
0: το πούμε κόμψα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Για ποιο λόγο πιστεύετε, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία, ότι υπάρχει όλη αυτή η φρενίτιδα των νεαρών με τα κρυπτονομίσματα? Δηλαδή οι ηλικίες 18-30 έχουν μια φρενίτιδα με αυτό το ζήτημα.
3: Καταρχήν ως προς την ηλικία, να πούμε ότι αυτές οι ηλικίες είναι εξοικειωμένες
0: με τις τεχνολογίες.
3: Τεχνολογία, με την πληροφορική, με το διαδίκτυο, και έτσι δεν φοβούνται να κάνουν συναλλαγές, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες κρατούν και μικρό καλάθι, ας πούμε. Από την άλλη πλευρά, έχει τεράστιες διακυμάνσεις η τιμή του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων.
1: Είναι και το εύκολο κέρδος.
0: Κυνηγούν το εύκολο κέρδος. Μάλιστα.
3: Ή η εύκολη σημεία, γιατί να σας πω.
0: Όχι, λέμε οι νεαροί κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
3: Ναι, κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
1: Η εύκολη ζημία είναι κάτι που δεν σκέφτονται. Μάλλον έρχεται ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει ζημία.
3: Ακριβώς το παραβλέπουν. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα μικρό, ότι το Νοέμβριο του 2021 το bitcoin είχε 10.000 δολάρια.
0: Ναι.
3: Το Νοέμβριο του 20,
0: του 21,
3: καλά το είπα, του 21. Και το Δεκέμβριο του 22 είχε πάει 60.000 δολάρια.
1: Μάλιστα.
3: Και αμέσως μετά πήγε 16.000 δολάρια. Δηλαδή κάποιος που το αγόρασε 10 έβγαλε ένα τεράστιο κέρδος αν το πουλούσε στα 60. Κάποιος που το αγόρασε στα 60 όμως είχε μια τεράστια ζημία, γιατί πήγε στα 16 μετά.
1: Ναι. Θυμίζει βέβαια λίγο χρηματιστήριο. Θυμίζει λίγο.
0: Αλλά πολύ πιο ρίσκι.
1: Πολύ πιο βέβαια.
0: Πολύ πιο ρίσκι. Αυτό είναι τζόγος περισσότερο παρά χρηματιστήριο.
3: Τζόγος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά το πιστικότατος, γιατί αυτά είναι δύσκολες έννοιες. Δεν είναι πάντα απλά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε για τα φώτα που μας δώσατε.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και ως Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθήλυνα αρμόδιος.
1: Βέβαια,
0: καθηγητής
1: μάθημα μας έκανε ουσιαστικά. Ένα ραδιοφωνικό μάθημα. Θα αγόραζες bitcoin αν δεν
0: έχεις. Να δεις. Εγώ είχα μια γιαγιά, όπως έχω πει, η οποία έλεγε, παιδάκι μου στην κατοχή, τα λεφτά και που τα κάναμε χαρτιά, τα κάναμε συνολικά προσάναμα στο τζάκι. Δηλαδή, όταν δίνεις λεφτά για να πάρεις χαρτιά, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα θα μου πεις, εγώ το βλέπω λίγο
1: καμιά
0: παλαιολιθικά.
1: Καμιά ψωτική κάρτα χρησιμοποιείς με αυτά που μου λες.
0: Όχι πια.
1: Όχι πια.
0: Όχι πια. Δεν είμαι καλός πελάτης. Δεν είμαι καλός πελάτης.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Όχι, μου λες. Με τίποτα. Εντάξει. Και εγώ όχι πως έχω
0: αλλιώς. Μην τρελαθούμε. Δεν θα ακυρώσω εγώ τον νόμο της χρηματαγοράς, ας πούμε. Αλλά εδώ.
1: Και αυτή είναι η όρη.
0: Σε ό,τι αφορά το bitcoin.
1: Αλλά παρά είναι αόριστο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Παρά είναι εικονικό.
0: Ναι. Και τζόγος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Μαρία Λάγιο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Με περισσότερα για την κίνηση, παραμένει πολύ αυξημένος στους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το γνωστό Tiros Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, ζωντανά η ανοιχτή γραμμή από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Με Σταύρο Ζορμπαλά σήμερα στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των θεμάτων και στην παρουσίαση της εκπομπής. Με Παναγιώτη Μαριόλο στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα ειδησιογραφίας. Τρίπολης, 9 και 9 πρώτα λεπτά, 101,5 στα FM κυρίως και όχι μόνο. Φούλη ειδησιογραφία σε όλα τα επίπεδα, κυριαρχεί το μεγάλο θέμα με τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός σε ορεινή Κορινθία και όχι μόνο ορεινή, σε περιοχές του Άργους και βέβαια στις ευρύτερες περιοχές του Δήμου Τρίπολης, και μιλάμε για Κορίθιο, Μαντινία και όχι μόνο. Σοβαρό ζήτημα με την ανθοφορία στα δέντρα, ζημιές σε αμπέλια, αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια, ροδάκινα και όχι μόνο. Αναγγελίες ΕΛΓΑ, αιτήσεις έρχονται για τις ζημιές των παραγωγών. Θα γίνει και μια σύσκεψη περιφερειακή και υπάρχει και ένα άγχος όλων για να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Επίσης, δήμοι πιέζουν και αυτοί με τη σειρά τους. Η Γορτινία παραμένει σε μια κατάσταση που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, με τον κομμένο δρόμο. Από εκεί και έπειτα ο Περιφερειάρχης συνεχίζει επισκέψεις στις περιφερειακές ενότητες, εκεί όπου γνωστοποιεί τα έργα που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, διαβουλεύεται για να παρουσιάσει το νέο αναπτυξιακό σχέδιό του. Πολλές εκδηλώσεις επίσης και δρόμενα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν σε βάθος Σαββατοκύριακου. Μείνετε μαζί μας, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. 27 10 22 48 57, το βασικό τηλέφωνο μας. Σε λίγη ώρα η γιορτή της λογοτεχνίας στην Τρίπολη, στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο. Μια δράση από το γυμνάσιο της Θεγείας μαζί με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα έχουμε την τελετή απονομής των βραβείων, των επένων, των παιδιών, των σχολείων που συμμετείχαν στον τρίτο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα έχουμε και ένα φοιτητικό συνέδριο στην Τρίπολη των Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου το πρωί. Και μια γενική συνέλευση το μεσημέρι στις 12 και εκλογές στον Σύλλογο Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στο Παράρτημα Αρκαδίας δίνει συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι στη 1. Με αφορμή την επέτειο την Κυριακή, όπως λένε, της μεγάλης νίκης των πατριωτικών δυνάμεων της Ρωσίας έναντι στον φασισμό και στον ναζισμό. Η επίσημη πολιτεία οργανώνει άλλη εκδήλωση, την ονομάζει εκδήλωση αναγνώρισης προσφοράς της εθνικής αντίστασης. Και βέβαια να τονίσουμε ότι έχουμε και μία εκδήλωση, μία συνέντευξη τύπου του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης σήμερα το μεσημέρι, αλλά από την άλλη έχουμε και την παρουσίαση μιας δράσης που έχει να κάνει με ένα φεστιβάλ, όπως λέγεται, 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου στην Τρίπολη, στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο, σε δύο δόσεις τα Σαββατοκύριακα που έρχονται. Μιας και μιλάμε και για Σαββατοκύριακα που έρχονται, έχουμε και την εκδήλωση για την επέτειο της προσευχής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πιάνα, το ετήσιο, έτσι, η ετήσια εκδήλωση εκεί του Δήμου και όχι μόνο, για το προσκύνημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πιάνα, εκδηλώσεις που θα γίνουν
την Κυριακή 10 Μαΐου με Θεία Λειτουργία, δοξολογία στις 10 το πρωί, πανηγυρικός της ημέρας, επιμνημόσυνη δέηση κλπ. Όλα αυτά, όπως είπαμε, θα γίνουν, συγγνώμη, όχι στην Πιάνα, στο Χρυσοβίτσι, εκεί από το Δήμο, την κοινότητα, το Σύλλογο Χρυσοβιτσοβιτών, εορτασμός για τα 205 χρόνια από το προσκύνημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Παναγιά εκεί στο Χρυσοβίτσι, την εκκλησία, και την ανακήρυξη εκεί της πρώτης στην ουσία πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης των επαναστατημένων οπλαρχηγών, οπλητών στην Αρκαδία. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το πρώτο μας θέμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αμή τι άλλο παραμένει στην επικαιρότητα αυτό που έγινε με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό και τις ζημιές στην ανθοφορία των δέντρων και λοιπόν καλλιεργιών σε ευρύτερες περιοχές της Κορινθίας, του Δήμου Άργους Μυκηνών και φυσικά στο Δήμο Τρίπολης σε περιοχές και της Μαντινίας και του Κορινθίου και όχι μόνο. Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα όπου πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες του ΕΛΓΑ για τις αναγγελίες. Κάποιες πρώτες αυτοψίες έγιναν σε όλες τις περιοχές. Θα γίνει και κάποια σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, και στην περιοχή της Τρίπολης. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Να δούμε τώρα αν τρέξουν γρήγορα οι αναγγελίες για να έχουμε και τις αιτήσεις και να προχωρήσει μια διαδικασία. Ξέρετε ότι όλα αυτά πολλές φορές έχουν την καθυστέρηση σε πάρα πολλά επίπεδα χωρίς έτσι οι άνθρωποι της παραγωγής να μπορούν να κάνουν κάτι περαιτέρω. Χάνεται η φετινή παραγωγή, υπάρχει θέμα και για του χρόνου, έχουν που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι το κόστος, το ενεργειακό και όχι μόνο, προκύπτει και αυτή η μεγάλη ζημιά. Γιάννης Χασάπης, αντιδήμαρχος των συγκεκριμένων τομέων του Δήμου Τρίπολης, χθες έγιναν κάποιες επισκέψεις, ήταν εκεί, συνομίλησε και με τον υπεύθυνο του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ της Τρίπολης, τον κύριο Ασιούρα. Κύριε Χασάπη, καλημέρα.
1: Μέρα σας, κύριε Ζορμπαλά.
0: Πώς έχει η διαδικασία τώρα, πού βρισκόμαστε, θα ξεκινήσουν οι αναγγελίες?
1: Ο Δήμος Τρίπολης προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να ασκήσει πιέσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ο ΕΛΓΑ Τρίπολης ανταποκρίθηκε πολύ εύκολα στο αίτημά μας και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής και δημόσια. Αμέσως μετά τον παγετό της 3ης και 4ης Μαΐου, από την επόμενη κιόλας ημέρα, βρεθήκαμε στα αγροκτήματα ώστε να δούμε να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο τι ζημιές υπάρχουν. Δυστυχώς η εικόνα η οποία βρήκαμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχουν ολοκληρωτικές ζημιές και στα αμπέλια και στα χλάδια, στα αμύγδαλα, στα καρύδια, στα βύσσινα, στα κεράσια. Δυστυχώς έχει χαθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, της αγροτικής παραγωγής του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για ακόμη μία χρονιά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα παράκαιρα, αν θέλουμε να πούμε, γιατί είναι λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε, παράκαιρο να ρίχνει το Μάιο.

0: τα υψηλά κόστη σε φάρμακα και λοιπάσματα και καύσιμα, όλα αυτά, η έλλειψη εργατικών χεριών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έρχονται και οι κλιματικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή, αυτές οι θερμοκρασίες τέτοια εποχή, ώστε να δυσχεραίνουν και να φέρνουν με την πλάτη στον τοίχο τους παραγωγούς, οι οποίοι σίγουρα, όπως είπατε, για φέτος έχει χαθεί, αν όχι το 100%, το 85-90% της αρκαδικής παραγωγής, αλλά και να θέτει βάσεις για μείωση παραγωγής και για την επόμενη χρονιά, όπως πολύ καλά μας εξήγησε ο κύριος Σιαουσκιούρας, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης.
1: Μάλιστα. Τώρα τι να πει κάποιος, οι άνθρωποι έχουν το δικό τους ανηφορικό δρόμο να διανύσουν. Σκέπτεστε εσείς ως Δήμος Τρίπολης κάτι άλλο, ίσως κάποια σύσκεψη, κάποιο θέμα, κάποιο ψήφισμα, κάτι ως προς την περιφέρεια Πελοποννήσου? Διαβάσαμε ότι και ο βουλευτής ο κύριος Γιανακούρας έχει γνωστοποιήσει ότι ίσως προκύψει μια σύσκεψη ευρύτερη. Γνωρίζετε κάτι?
0: Έχει ζητηθεί από τους φορείς, οι οποίοι δεν είναι αρμόδιοι, μία σύσκεψη, όπως έχει ζητηθεί και από τους φορείς να τρέξουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα πράγματα καθυστερούν πάρα πολύ. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι αποζημιώσεις, από καταστροφές έχουν πληρωθεί πάρα πολλά χρόνια μετά ή δεν έχουν πληρωθεί. Υπάρχουν ακόμη οφειλές από προηγούμενα έτη και από προηγούμενες καταστροφές σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Αύριο το πρωί έχουμε συνάντηση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία πιστεύουμε ότι αντιλαμβανόμενη την μεγάλη καταστροφή.
1: Ποιος έχει τη συνάντηση αύριο, ως Δήμος Τρίπολης ή και η παραγωγή?
0: Όχι, αύριο ο ΕΛΓΑ, ο Δήμος Τρίπολης, ναι. Ο κύριος Σπύρος Ζαχαριάς,
1: ο αντιπεριφερειάρχης, ναι.
0: Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, θα κάνουμε μία μικρή συνάντηση στην αρχή στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε να δούμε και όλοι μαζί κάποια πράγματα όσο σταυροκτήματα.
1: Τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση αύριο?
0: Αυτό είναι στις 9.30 η αρχική συνάντηση. Μάλιστα. Και βέβαια μετά θα είμαστε συνεχόμενα. Ήταν μια πρωτοβουλία του κύριου Ζαχαριά, η οποία μας βρίσκει φυσικά 100% σύμφωνος. Γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε, διότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι τη σημαντικότητα του προβλήματος, η οποία προέκυψε από τον παγετό της 3ης και 4ης Μαΐου. Μάλιστα. Και ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να πούμε, ναι, είναι ότι σε αυτό το στάδιο που βρίσκονται οι καλλιέργειες, οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων τους μέχρι αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι πολύ πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας παγετός που θα ερχόταν στην αρχή της καλλιεργητικής σεζόν θα είχε ολοκληρωθεί η καλλιέργεια, γιατί δεν θα υπήρχαν πλέον προϊόντα και τα έξοδα θα είχαν μείνει σε ένα χαμηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή τα έξοδα έχουν γίνει σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο, κάτι το οποίο απαιτεί πιο μεγάλες και άμεσες αποζημιώσεις για να μπορεί οι αγρότες να βγάλουν πέρα τη ζωή τους, έτσι, τα προσωπικά τους έξοδα και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Χασάπη. Το κοιτάμε το θέμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Πρόκειται για ζωές ανθρώπων, οικογενειών και για την επιβίωσή τους. Καλημέρα σας.
0: Σας
1: ευχαριστώ και εγώ και εγώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τα θέματα. Αύριο λοιπόν 9.30 το πρωί αυτή η σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά εντάχθηκε το ακροτήριο Μαλαία της Λακωνίας, Νότια Λακωνία. Ο επιβλητικός κάβος του Μαλαία λοιπόν εντάσσεται στο δίκτυο αυτών των προστατευόμενων περιοχών για τα μεταναστευτικά πουλιά. Συνεχίζουμε. Εκλογές είχαμε στην Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών. Μια γενική συνέλευση είχαμε στο παράρτημα Αρκαδία στην Τρίπολη. Είναι η ΠΕΣΕΚ, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών. Δύο παρατάξεις. Εκλογές λοιπόν, αρχιερεσίες χθες για διάφορα θέματα. Στην Τρίπολη βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Ένωσης, ο κύριος Γρηγόρης Καλομύρης, στο παρελθόν κατέλεσε και πρόεδρος της ΟΛΜΕ πανελλαδικά. Ο κύριος Καλομύρης μίλησε στην εκπομπή και στην Ερτρίπολης για τα προβλήματα των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, αλλά και όχι μόνο των εκπαιδευτικών συνταξιούχων. Τον ακούμε.
2: Για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στους συνταξιούχους, αλλά και γενικότερα απέναντι σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα

0: για να αυξηθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν τα μεροκάματα την ίδια περίοδο που δίνει τεράστια ποσά για τις εξοπλιστικές δαπάνες, για τις νατοϊκές δαπάνες δηλαδή, για την συμβολή της χώρας μας σε πολέμους στη Γάζα, στο Ιράν, για να στέλνονται φρεγάτες σε πολλά σημεία του κόσμου. Έχουμε αυτή την περίοδο την μεγαλύτερη κινητικότητα ελληνικών ένοπλων δυνάμεων σε πολλές περιοχές του κόσμου. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση, για το περιβάλλον. Διεκδικούμε να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό παλεύουμε, να επαναφέρουμε τη 13η, 14η σύνταξη, αλλά και το 13ο, 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Απαιτούμε να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, ένα δρόμο που άνοιξαν οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, αλλά συνεχίζει τον ίδιο δρόμο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Δηλαδή, οι μισθωτοί που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ασφαλίζονται σε αυτό το ταμείο και χάνονται εισφορές. Έχει τεράστιες απώλειες το Ταμείο της Επικουρικής Ασφάλισης του Δημοσίου, με σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον των επικουρικών συντάξεων. Παλεύουμε για τις ελέγχους του ΕΦΚΑ με το αναγκαίο προσωπικό. Είμαστε ως Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών στο πλευρό των ενεργείας συναδέλφων μας, στους αγώνες που γίνονται ενάντια στις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. Εδώ στην Τρίπολη είχαμε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις.
1: Το τμήμα του πειθαρχικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ήδη τέσσερις φορές έχουν γίνει κινητοποιήσεις.
0: Ακριβώς, τέσσερις
1: και
0: φορές.
1: Έρχονται και άλλες. Ακροάσεις εκπαιδευτικών.
0: 2.500 συνάδελφοι πανελλαδικά διώκονται, γιατί κάναν το αυτονόητο. Συμμετείχαν στην απεργή αποχή από την αξιολόγηση, σε συλλογικές αποφάσεις, απειλούνται με δυνητική αργία, όπως η Χρύσα Κοντζόγλου, που ήδη ένα χρόνο είναι σε δυνητική αργία. Οργανώνουμε λοιπόν κινητοποιήσεις. Είμαστε ένα κομμάτι του εκπαιδευτικού κινήματος, αναπόσπαστα δεμένο με τους ενεργείας συναδέλφους μας, γιατί παλέψαμε δεκαετίες για αυτά τα ζητήματα ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων, και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Τίνουμε χέρι συνεργασίας με όλες τις άλλες συνταξιουργικές οργανώσεις, με τα σωματεία των εργαζόμενων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θα οργανώσουμε κινητοποίησεις και στην Αρκαδία το επόμενο διάστημα, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που προβλέπει ένα 50 ευρώ αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων, αλλά για ένα μικρό τμήμα ευάλωτων χαμηλοσυνταξιούχων, και όχι βέβαια για το σύνολο. Δεν αρκούν αυτά, είναι ψίχουλα, είναι μπροστά στην τεράστια λαιλασία που έχει γίνει. Εμείς λοιπόν δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε παρόντες, είμαστε ακόμα ζωντανοί και συνεχίζουμε τους αγώνες που εδώ και πολλές δεκαετίες μάθαμε να παλεύουμε, για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και των εγγονών μας.
2: Αυτά με τον κύριο Γρηγόρη Καλομήρη και τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς της Ένωσης που είχαν τις εκλογές τους με δύο ψηφοδέλτια. Ένα πρόγραμμα εορτής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ψιλονόμου εδώ στην Τρίπολη έχει βγει την Παρασκευή 8 Μαΐου, την παραμονή της εορτής 7 Μαΐου, Πέμπτη δηλαδή. Αύριο θα γίνει 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Αρτοκλασία και η περιφορά της Ιεράς και Θαυματουργής, όπως λέγεται, εικόνας του Αγίου. Και την ημέρα της εορτής, 8 Μαΐου, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, αναφέρει η Εκκλησιαστική Επιτροπή για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο εδώ, ψιλονόμο, στην Τρίπολη. Μικρή διακοπή και αμέσως μετά στο επόμενο θέμα.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εδώ. Επιστροφή, δεύτερο μέρος εκπομπής, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Έχει να κάνει με την εξαγγελία για το σχολείο αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνωνα Μαλαία. Είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία. Έχει δημιουργηθεί μια ακαδημία μέσα από την δραστηρία αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ ΑΟΤΑ. Η αναπτυξιακή διαχειρίζεται το απόθεμα της βιόσφαιρας του όρους Πάρνωνα και του ακροτηρίου Μαλαία. Και βέβαια έχουμε αυτό το σχολείο εκεί αρχές Ιουλίου, 4 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, στο Λεωνίδιο, στο παλιό γυμνάσιο. Τι είναι αυτή η ακαδημία εκεί, πώς έχει η διαδικασία με το απόθεμα, τι ακριβώς επιδιώκει αυτό το σχολείο. Αμέσως τώρα θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Μαρίνος Μπερέτσος από την αναπτυξιακή Πάρνωνα. Το σχολείο νομίζω έτσι αρχικά με 20 άτομα θα ξεκινήσει με κάποια επιλογή βάσει κριτηρίων, η συμμετοχή είναι δωρεάν και βέβαια νομίζω χρηματοδοτείται και από το Λίντερ το τοπικό. Κύριε Μπερέτσο, γεια σας, καλημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Ζαμπαλά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι ακριβώς είναι αυτή η ακαδημία, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει αυτό πολύ.
7: Βέβαια, σε ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή του Πάρνωνα και του ακροτηρίου Μαλαία εντάχθηκε στις περιοχές αριστείας της UNESCO, ύστερα από μακροχρόνια προσπάθεια και προετοιμασία και από την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα και από άλλους φορείς της περιοχής. Και έτσι τον Οκτώβριο του 2025, στην επίσημη ανακήρυξη των νέων αποθεμάτων βιόσφαιρας στο συνέδριο της UNESCO στην Κίνα, πήραμε την πολυπόθητη αναγνώριση. Τι είναι λοιπόν το αποθέμα βιόσφαιρας? Είναι μια περιοχή που μεταξύ 780 περιοχών στον πλανήτη, όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά και όπου επιπλέον οι τοπικοί φορείς οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν την περιοχή τους και να την προάγουν ως περιοχή περιβαλλοντικής αριστείας. Μία από τις βασικές δουλειές αυτής της προσπάθειας αυτού του χαρακτηρισμού είναι η εκπαίδευση. Είναι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία, είναι η εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού, είναι η εκπαίδευση των επιχειρηματιών γύρω από τις αξίες του αποθέματος βιόσφαιρας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα νέο θεσμό που το λέμε Ακαδημία Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα, ξεκινώντας με το πρώτο σχολείο, και λέω σχολείο γιατί γίνεται μια επιλογή που αυτών που θα το παρακολουθήσουν, δεν είναι γενικά μια ανοιχτή ημερίδα, είναι άλλος ο χαρακτήρας, θα γίνουν και τέτοιες. Αυτό έχει μια εκπαιδευτική δομή, άτυπη φυσικά, όπου νέοι που θέλουν να, και μεγαλύτεροι φυσικά, άνθρωποι από τους δήμους, από τους πολιτιστικούς φορείς, νέοι επιστήμονες, υποψήφοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, μπορούν να κάνουν την αίτησή τους και να πάρουν μια ιδέα για τις αξίες των αποθεμάτων βιώσεως και συγκεκριμένα των αποθέματων βιώσεως στην περιοχή μας.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι, είπαμε η διαδικασία τώρα, έχουμε τις αιτήσεις. Είναι έτσι μέχρι τις 22 Μαΐου νομίζω η υποβολή της αιτήσης των αιτήσεων για συμμετοχή.
7: Βέβαια, στις 4 Ιουλίου, όπου το συνδυάζουμε βέβαια στο τέλος, το απόγευμα, το βραδάκι αυτή της μέρας, θα γίνει και η επίσημη ανακήρυξη του αποθέματος βιόσφαιρας, όπου θα είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO από το Παρίσι, που έχει στην ευθύνη του τα αποθέματα βιόσφαιρας. Ευελπιστούμε, γιατί έχει αποδεχθεί καταρχήν να είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO της χώρας μας, που είναι η κυρία Τζιτζι Κώστα από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μου και ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής Διαχείρισης του Αποθέματος, που είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη, ο κύριος
2: Χρήστος Λαμπρόπουλος. Μάλιστα, μάλιστα.
7: Κεντρικό πρόσωπο από επισήμους θα είναι ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης και βουλευτής του νομού μας, ο οποίος είναι και, στο, πώς να το πούμε, και στην πολιτική του ευθύνη τα θέματα εκπαίδευσης που αφορά αυτή η διοργάνωση που θα έχουμε το πρωί εκείνης της μέρας. Αυτό το κάνουμε μέσα στο Μιλτζάζ, που όπως ξέρετε είναι ένα τετραήμερο γιορτής για το Λεωνίδιο, αλλά και ανάδειξη στα αυτά σε ευρύτερες περιοχές.
2: Νομίζω είναι και ο καθηγητής ο κ. Μιχάλης Κούλος, έτσι, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του σχολείου.
7: Ναι, ο επιστημονικός υπεύθυνος, ναι, και συγγνώμη που με διευθώνετε, είναι ο καθηγητής Μιχάλης Κούλος, ο οποίος είναι ο συντονιστής, ας πούμε, μετά την κυρία Τζιτζι Κώστα και άνθρωπος που μας βοήθησε για να έχουμε αυτή την αναγνώριση και την περιοχή.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία και ανοιχτή πρόσκληση για να συμμετέχουν με αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι.
7: Εκτός λοιπόν του αποθέματος, το βράδυ που θα γίνει επίσημη ανακήρυξη, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση στην αυλή, στο προάβλιο του παλιού γυμνασίου, και θέλουμε να είστε εκεί.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
7: Εγώ, κύριε Ζωμπαλά, ευχαριστώ.
2: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Έχουμε και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια της Γορτινίας. Θα το δούμε το θέμα. Είναι οι εορτές της Πέτρας. Εκεί, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, η φετινή θεματική του εργαστηρίου εστιάζεται σε πέτρινες κατασκευές εντός και γύρω του παραδοσιακού οικισμού των Λαγκαδίων. Θα γίνουν 3 παράλληλα έργα και άλλες δράσεις. Παναγιώτη, το θέμα είναι πώς θα φτάσει κάποιος στα Λαγκάδια. Έχουμε μια χάρτινη πινακίδα βάλει από κουτί. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν με τη Γορτινία, μας πονάει, μην το ανοίγουμε άλλο. Συνεχίζουμε. Για να πάμε στο επόμενο θέμα. Ξέχασα να πω ότι έχουμε και ένα χοροδιακό φεστιβάλ θρησκευτικών και βυζαντινών ύμνων στο Λιγουριό της Επιδαύρου αυτές τις ημέρες, από το Δήμο Επιδαύρου. Κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύλλαγγα της Τέρνας Αργολίδας θα έχουμε αυτό το διάστημα. Και βέβαια να τονίσουμε ότι θα πάμε σε μία άλλη εκδήλωση, αυτή στο Λουτράκι, όπου έχουμε τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics αυτές τις ημέρες. Θα έχουμε και την τελετή έναρξης στο Λουτράκι σε λίγες ημέρες για το πρωτάθλημα αυτό, 8 με 13 Μαΐου στο Λουτράκι. Συνεχίζουμε. Χθες στην Τρίπολη, στο Φιλοτεχνικό Όμιλο, έγινε μία εκδήλωση που είχε να κάνει με τη λαϊκή παράδοση και τη λαογραφία. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στη λαϊκή παράδοση από το Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης. Συνάμα λειτουργήσε και μία έκθεση ζωγραφικής και μία έκθεση φωτογραφίας. Όλα αυτά στο Φιλοτεχνικό, ένα αφιέρωμα στη λαϊκή παράδοση. Και μπορούμε να ακούσουμε τώρα κάποιες δηλώσεις, αρχικά την εκπαιδευτικό τέως πρόεδρος του Φιλοτεχνικού, την κυρία Έφη Μεντή, παρουσίασε το δρόμενο, το οποίο διανθίστηκε και με μουσική δράση. Ακούμε την κυρία Μεντή, μας περιγράφει τα βασικά της εκδήλωσης. Αν είμαστε έτοιμοι, Μεντή.
8: Είναι 4 οι πυλώνες, θα το πω έτσι, της απόψινής μας εκδήλωσης. Παρουσιάζουμε την έκθεση ζωγραφικής των έργων τέχνης της ομάδας Τιμαρέτη. Είναι οι κυρίες που είναι δίπλα μου. Είναι μια δραστήρια ομάδα 7 γυναικών που έχουν δημιουργήσει αυτό το σύλλογο, ας το πούμε έτσι. Είναι η κοινή τους αγάπη που τους δένει για τη ζωγραφική. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε και παρουσιάζουμε έκθεσή τους. Πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε πάλι, είχαμε μια πολύ ωραία έκθεση παρουσιάσει με θέμα τότε εμπνευσμένο από την ποιήση, η ζωγραφική τους. Φέτος τα έργα τους έχουν αντλήσει την έμπνευσή τους από την λαϊκή μας παράδοση. Και παρακαλούμε όλοι να ανέβουν να τα δουν κιόλας και εσείς ίσως να τα φωτογραφίσετε. Είναι πολύ αξιόλογη και σημαντική δουλειά που έχουν κάνει και νομίζω έχουν ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσετε. Το επόμενο βήμα μας είναι η ομιλία της κυρίας Γεωργίας Κακούρου Χρόνη, η οποία είναι διδάκτορας της φιλοσοφίας, θα σας μιλήσει, θα πει 2 λόγια, γιατί είναι πάρα πολύ εξαιρετική ομιλήτρια και μας καθυλώνει κάθε φορά με το λόγο της. Θα μιλήσει λοιπόν και εκείνη με αυτό το θέμα, στα χνάρια της λαϊκής μας παράδοσης. Τι παίρνουμε, τι είναι η παράδοση, τι παίρνουμε, τι κρατάμε και τι παραδίδουμε, τι μας παραδώσανε και τι παραδίδουμε. Αυτό είναι η παράδοση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε μετά σε μια παρουσίαση φωτογραφική, ψηφιακή έκθεση, θα το λέγαμε ίσως, εδώ με την υπεύθυνή μας την Μαρία Τιγκούτσελα και την ομάδα φωτογραφία μας, που είναι μια πολύ δραστήρια ομάδα, που έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες με πολύ ωραία κεντήματα.
9: Μέσα σε που είναι πραγματικά έργα τέχνης.
8: Ναι, πολλές ομάδες. Η ομάδα μας της φωτογραφίας τώρα εδώ είναι μια πολύ δραστήρια ομάδα που κάνει μια πολύ ωραία δυναμική παρουσία μέσα από αυτό το βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει. Και θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας με ένα μουσικό πρόγραμμα με 2 εξαιρετικούς μουσικούς, τον Λιράρη, τον Μανώλη Παπαδομαρκετάκη και τον Λαουτιέρη, τον Νίκο τον Βερναδάκη. Θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα με παραδοσιακά τραγούδια με το ηχόχρωμα όλης της Ελλάδας. Νομίζω είναι μια εκδήλωση που τα έχει όλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά το να δώσουμε ένα κίνητο να δείξουμε την αγάπη μας, την αφοσίωσή μας στην λαϊκή παράδοση, την πίστη μας ότι πρέπει να τη στηρίζουμε και με κάθε τρόπο να την προβάλλουμε και να την προωθούμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ του Φιλοτεχνικού και με τον πρόεδρό μας εδώ, τον Παναγιώτη τον Παπαντονίου. Αυτό προσπαθούμε όλο αυτό τον καιρό μέσα από τις εκδηλώσεις μας.
2: Για να ακούσουμε τώρα και την επίσημη προσκεκλημένη, την κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, που μίλησε για την λαϊκή παράδοση και την λαογραφία. Δυστυχώς, εάν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα λαογραφίας, δεν μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει κάποιες έννοιες, όρους, ορισμούς. Μπερδεύουν πάρα πολύ στην Ελλάδα σήμερα όλοι από τα γραφεία τύπου των θεσμών, περιφερειών, δήμων. Μπερδεύουν την αναπαράσταση με την αναβίωση και όχι μόνο. Για να ακούσουμε την κυρία Κακούρου, έχει διατελέσει και στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης της Σπάρτης, επιμελήτρια και βέβαια καθηγήτρια της φιλοσοφίας.
10: Πιστεύω όμως ότι στα μουσεία τα δικά μας τώρα, τελευταία, γίνονται πολύ μεγάλη προσπάθεια, μιας και μιλάμε για λαϊκή τέχνη,
9: ναι,
10: το Μουσείο του Νεότερου Πολιτισμού που τώρα πρόσφατα εγκαινιάστηκε στην Πλάκα, πρέπει να το δουν όλοι. Τώρα τι θα πούμε σήμερα, εγώ έχω δομήσει την ομιλία μου σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος προσπαθώ να απαντήσω τι είναι παράδοση. Και στο δεύτερο μέρος πλέκω ένα παραμύθι, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην το αποκαλύψω.
9: Σε τίτλους, τι είναι παράδοση, και εκεί υπάρχει σύγχυση.
10: Τι είναι παράδοση. Παράδοση, ο Αρίσταρχος έλεγε ότι αρχίζουμε πάντοτε από την επίσκεψη των ονομάτων, από τον ορισμό δηλαδή. Και επομένως, παράδοση είναι αυτό που μας λέει η λέξη. Δηλαδή, παρά το πρώτο συνθετικό, κοντά δίπλα, δίδομη, κάτι δίνω στο διπλανό μου. Αλλά την ώρα που το δίνω γίνεται μία κίνηση, μία μετάβαση. Επομένως και κάτι αλλάζει. Και πρέπει να αλλάζει, γιατί αν αυτό που παραδίδεται δεν το πηγαίνω εγώ πιο πέρα, η παράδοση είναι καταδικασμένη πια να πεθάνει. Για να διατηρηθεί ζωντανή, πρέπει πρώτα να τη γνωρίζουμε, να κρατάμε εκείνα που πρέπει να κρατηθούν, σύμφωνα με την εποχή και την ιδιοσυγκρασία μας, και εμείς να πάμε παραπέρα.
2: Αυτά λοιπόν με την κυρία Κακούρου. Για να ακούσουμε και κάποιες γυναίκες από την έκθεση ζωγραφικής που έχει σχέση με την πολιτιστική υποδομή. Η έκθεση είναι στον πρώτο όροφο του Μαλλιαροπουλίου Θεάτρου αυτές τις ημέρες. Έκθεση ζωγραφικής. Ακούμε πρώτα την κυρία Κυριακή Βαλαβάνη. Τι μας είπε?
11: Τα έργα βασίζονται στην πολιτισμική κληρονομιά. Έχουμε παρακολουθήσει κάποια μουσεία, έχουμε πάρει εικόνες από εκεί, τις οποίες προσπαθήσαμε να τις αποτυπώσουμε. Κάποιες παραδοσιακές φορεσές. Θα δείτε πάνω, είναι πάρα πολύ έτσι, όμορφα. Και πιστεύουμε να αρέσουν στον κόσμο. Τους προσκαλούμε να έρθουν αυτές τις μέρες να δουν τα έργα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή. Κάθε μέρα το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8.
12: Πόσα έργα είναι?
11: Είναι 18 έργα. Είναι με διάφορες τεχνικές, με ακουαρέλα, με ακριλικά χρώματα και κολάζ.
2: Και βέβαια μετέχει στην έκθεση αυτή, εκτός από την κυρία Βαλαβάνη, η κυρία Νάντια Θεοδωροπούλου, η Ντίνα Λαμπύρη, η Δήμητρα Μπάκου, η Ελένη Μπίζιου, η Λέλα Τσούκα και η Δήμητρα Φλόκη. Για να ακούσουμε και την κυρία Ντίνα Λαμπύρη, τι μας είπε και αυτή.
13: Είχαμε την πρόσκληση και φέτος να συνεργαστούμε με το Φιλοτεχνικό σε αυτή τη δράση. Ήταν πρόκληση για μας, έπρεπε να ανατρέξουμε στο πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να δημιουργήσουμε έργα που πιστεύω όταν τα επισκεφτείτε θα δείτε μια διαφορετική ματιά, μια πιο σύγχρονη που πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Φιλοτεχνικό για τη συνεργασία, αλλά πιο πολύ την κυρία Εύμεντή, γιατί είχε αυτή την εμπνευσμένη ιδέα και πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά.
2: Γλύσεις, μην γλύσεις. Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 9:47 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο βέβαια έχει μία έτσι διαφορετική λογική. Πανέξυπνο στη σύλληψη της ιδέας, στο σχέδιο, και βέβαια να δούμε έτσι τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο παράλιο άστρο της Κοινωνίας. Στόχος με τι άλλο, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας, της παρουσίας ανθρώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή, ξέχωρα και πέρα από την διαδικασία της λεγόμενης τουριστικής περιόδου. Έρχεται λοιπόν κάτι που έχει να κάνει με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, έτσι το ξέρουμε όλοι από την αρχαία ελληνική μυθολογία και τη θρησκεία, ήταν η θεά του έρωτα, της ομορφιάς και της τεκνοποίησης. Κάτι με θάλασσα, ψαροκάικα, Αφροδίτη και όχι μόνο ένα δρόμενο ετοιμάζεται. Για να μιλήσουμε με την κυρία Βίβυρα Μανολέσιου, την έχουμε στο τηλέφωνο, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η υπεύθυνη πρόεδρος της διοίκησης της Ένωσης εκεί των καταλυμάτων της Ανατολικής Αρκαδίας. Ετοιμάζεται λοιπόν αυτό το δρόμενο σε λίγες ημέρες. Κύριε Μανολέσιου, γεια σας, τι κάνετε, καλά?
14: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα.
2: Επίσης.
14: Πώς είστε?
2: Μια χαρά. Με ακούτε εμένα?
14: Ναι, σας ακούω.
2: Ωραία. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτό που ετοιμάζετε?
14: Λοιπόν, ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για την περιοχή. Δεν έχει ξαναγίνει. Σκεφτήκαμε πριν από κάποια χρόνια να κάνουμε να φέρουμε εδώ πέρα κάποια γκρουπάκια τα οποία είχαν να κάνουν με την Κύπρο. Μετά από κάποιες επισκέψεις που κάναμε στο εξωτερικό και κάποια farm trip που έγιναν εδώ σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο, προέκυψε μια πολύ ωραία συνεργασία με τα αδέρφια μας από την Κύπρο και αποφασίσαμε για να κάνουμε μια, έτσι να ανοίξουμε τη δίωδο με την Κύπρο και να δημιουργήσουμε κάποια πολύ καλή σχέση με τον τόπο, να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θα ενώσει και τους δύο μας. Τη γιορτή της Αφροδίτης. Η γιορτή της Αφροδίτης Είναι μία εκδήλωση που θα γίνεται κάθε χρόνο, ευχόμαστε δηλαδή, 16 και 17 Μαΐου. Έχουμε οργανώσει ένα φεστιβάλ, ας το πούμε, της Αφροδίτης. Όλα, στην ουσία έχουμε τη συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής. Θα έχουμε παρέλαση. Αφροδίτης μπροστά και θα γίνει μία παρέλαση μέσα στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Αυτό στις 6 ώρα αρχίζει αυτό. Στη συνέχεια θα γίνει, θα την υποδεχτούν οι αρχές Ελληνίδες, τα παιδάκια, τα λουλούδια. Θα έχουμε μία πολύ έτσι ωραία μουσική που θα τους συνοδεύει. Φλογέρες, μικυναϊκές λύρες, τι να σας πω, τώρα σας λέω, σας λέω αρκετά πράγματα.
2: Και τα σκάφη αλληλείας θα είναι στολισμένα, λέτε.
14: Αθοστολισμένα καΐκια, τα οποία μάλιστα θα είναι ψαροκάικα, θα είναι καΐκια από επαγγελματίες, θα είναι όλοι μαζί. Θα έχουμε παράσταση θεατρική, θα έχουμε χορούς, θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς μετά, κεράσματα για το κοινό, από αρχαία Ελλάδα βέβαια, γιατί το theme είναι αρχαία Ελλάδα, και βέβαια έχουμε συνδυάσει το λαογραφικό μαζί με τη μυθολογία, γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι Μάιος, είναι Άνοιξη, και γιορτάζουμε και την Άνοιξη αυτή τη στιγμή, οπότε θα έχουμε και διαγωνισμό καλύτερο στεφάνι, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί σχεδόν σύλλογοι της περιοχής και άλλοι φορείς. Θα γίνει διαγωνισμός. Η Επιτροπή της Άνοιξης που θα είναι από την Κύπρο οι φίλοι μας θα είναι οι κριτές. Και στη συνέχεια θα γίνουν χοροί, επίδειξη χορών, θα χορέψουμε όλοι μαζί και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στις 16 του μήνα.
2: Η μέρα Σάββατο.
14: Μέρα.
2: Μάλιστα.
14: Ναι, η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, στις 17 του μήνα, 8 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε μια ελληνοκυπριακή βραδιά, όπου θα υπάρχει χοροδία του Άγιο Αντρέα, που θα έχουμε τραγούδια από την είναι παραδοσιακά τραγούδια της Άνοιξης, και μετά θα υπάρξει ο χορός της Αφροδίτης, θα έχουμε και χορευτικά, πολύ ωραία χορευτικά, λαούτα και βιολιά.
2: Πώς είναι ο χορός της Αφροδίτης?
14: Πώς
2: χορεύεται ο χορός της Αφροδίτης?
14: Θα πρέπει να το δείτε, θα πρέπει να έρθείτε. Είσαστε όλοι μάλιστα καλεσμένοι να έρθείτε. Είναι ένα γεγονός πολύ μεγάλο για την περιοχή μας. Θεωρούμε ότι αυτό δεν γνωρίζω αν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι που θα ενώσει και τους δύο, Κύπρο-Ελλάδα, την περιοχή μας, μαζί με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς, γιατί αυτή τη στιγμή επίτιμοι καλεσμένοι μας είναι το Ινστιτούτο Πολιτισμού Κύπρου. Θα έχουμε και από τον ΕΠΟΔ, το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα Κύπρου-Ελλάδας, και θα έχουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοσπηλιώτισσες από τη... Είναι άνω Δευτέρα και κάτω Δευτέρα είναι. Οπότε έχουμε μία ομάδα που έρχεται ειδικά για την Αρκαδία και ειδικά και για αυτή την εκδήλωση. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να είναι μία αρχή για μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο μας.
2: Το παλεύετε δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι έξυπνη ιδέα. Θέλετε ναι, πάντα έτσι να επιμηκύνετε λίγο την επισκεψιμότητα, αυτό είναι έτσι ναι, βασικά.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα στα προβλήματα, τα θέματα, τις εκκρεμότητες, τις δυσκολίες, ναι, το κόστος, όλα αυτά που έχετε να αντιμετωπίσετε με τις βαριές βιομηχανικές ΑΠΕ, με τις ικθιοκαλλιέργειες, ναι, τα λιβάδια. Είχατε πρόσφατα και μία ενημέρωση αποτελεσμάτων ναι, έρευνας. Έτσι, έχετε
12: ναι,
2: και
12: ναι.
2: αυτά τα προβλήματα.
12: Ξέρετε τι, παλεύουμε πάρα πολύ για να φέρουμε τον κόσμο να εκτός σεζόν, που είναι μεγάλο θέμα αυτό τώρα, γι' αυτό γίνεται το Μάιο αυτό, να κάνουμε εκδηλώσεις και να πάμε και στο εξωτερικό για να φέρουμε τον κόσμο. Και αντιμετωπίζουμε από την άλλη, παλεύεις να φέρεις τον κόσμο και μετά παλεύεις για τα δικαιώματα, ας πούμε, που είναι αυτονόητα, δηλαδή να μην έρθουν οι χθοκαλλιέργειες, να μην γίνουν ανεμογεννήτριες. Είναι ένα θέμα αυτό. Και τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε θετικοί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, γιατί αν τη χάσουμε, μετά δεν γίνεται τίποτα. Κάνουμε αυτό που μπορούμε και από εκεί και πέρα λέμε καμιά φορά ο Θεός μαζί μας, ξέρετε.
2: Κάνατε αρκετά πράγματα και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Δεν ξέρω πώς αφουγκράζετε και την θερινή σεζόν. Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, οι πόλεμοι και όχι μόνο.
12: Ναι.
2: Πώς τη βλέπετε την σεζόν? Θα πάμε έτσι σε μια ικανοποιητική, σε μια υποφερτή κατάσταση, τα έξοδα πάρα πολλά. Πώς βλέπετε να κινείται το καλοκαίρι?
12: Κοιτάξτε τώρα, κρατήσεις όπως πάντα υπάρχουν για τον Αύγουστο. Αυτό ο Αύγουστος δεν επηρεάζεται καθόλου.
2: Ναι.
12: Το θέμα είναι ότι έχουν καθυστερήσει οι κρατήσεις. Δεν είναι όπως την προηγούμενη χρονιά, άλλες χρονιές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, ότι υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις λόγω των καταστάσεων που συμβαίνουν τώρα με τους πολέμους και όλες αυτές τις καταστάσεις. Θεωρούμε ότι η χρονιά θα είναι όπως η περσινή, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή λίγο ανασφάλεια, ξέρετε, γιατί δεν ξέρουμε ότι αν τελικά οι κρατήσεις που παίρνουμε, αν θα πραγματοποιηθούν. Είναι ένα θέμα αυτό. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η σεζόν θα πάει καλά, με κάποια μειωμένη κίνηση. Αυτό βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν κρατήσεις για εκτός, δηλαδή και τον Ιούνιο υπάρχουν κρατήσεις και το Μάιο είχαμε κάποιες κρατήσεις. Βέβαια τώρα με το τρίμερο υπήρχαν κάποιες ακυρώσεις γιατί ήταν και ο καιρός δύσκολος. Μας τη χάλαζε ο καιρό. Αλλά εντάξει.
2: Okay.
12: Θεωρούμε ότι η σεζόν θα είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλή.
2: Εορτή της Αφροδίτης λοιπόν, Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας. Και αμέσως να ευχαριστήσουμε πολύ την πρόεδρο, την κυρία Μανολέσιου. Και αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστούμε. Εκδήλωση Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, επαναλαμβάνω, στο λιμανάκι στο Παράλιο Άστρος, το απόγευμα, ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε μαζί.
2: Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την Ένωση των Καταλυμάτων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, είχαμε και άλλα θέματα να παρουσιάσουμε. Δυστυχώς εδώ είμαστε και αύριο. Δελτία ειδήσεων θα ακολουθήσουν. Με το πανέμορφο τραγούδι κλείνει η εκπομπή. Καλημέρα.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οικού πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες του στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα στην περιοχή μας. Στον ήχο, ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται στην αγροτική παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου εξαιτίας του παγετού που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες επιπτώσεις, κυρίως σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. Ήδη κλιμάκια του ΕΛΓΑ με την περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγράψουν το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες εκτίμησης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της Νεμαίας, καθώς οι πρόσφατες θερμοκρασίες ψύχους προκάλεσαν σοβαρά πλήγματα στις καλλιέργειες της περιοχής. Αντιδρώντας άμεσα στην κρίση, ο Αγροτικός Σύλλογος Νεμαίας, ο Άγιος Γεώργιος, εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας σε μαζική κινητοποίηση. Στη συγκέντρωση, που είχε ως στόχο το συντονισμό των δράσεων για τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων στήριξης απέναντι στις βιβλικές καταστροφές που υπέστη η αγροτική παραγωγή, συμμετείχε πλήθος κόσμου. Περιοδεία στην Κορινθία πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτωχός. Ξεκίνησε την περιοδία του με συνέντευξη τύπου στην οποία ανέφερε τα έργα που έγιναν και είναι σε εξέλιξη στην Κορινθία, ενώ στάθηκε και στις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Την εποχή αυτή, όπως ανέφερε, η περιφέρεια έχει έργα τα οποία είναι σε διαδικασία υλοποίησης και αγγίζουν τα 72 εκατομμύρια ευρώ σε τομείς όπως οι οδικές υποδομές, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η αντιπλημμυρική προστασία, η υγεία και ο αθλητισμός. Ο κύριος Φτωχός έκανε αναφορά και σε νέα προτινόμενα εγκυοβελτιωτικά έργα που φτάνουν τα 33,1 εκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 7, στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου, μετά από αναφορά για πυρκαγιά στην περιοχή Γλυκιά, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Η φωτιά έκαψε έκταση περίπου 2 στρεμμάτων με καλαμιές και κινητοποίησε άμεσα τις ισχυρές δυνάμεις. Έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ναυπλίου και Άργους, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της. Εχθές συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου ένας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ναυπλίων Αργολίδας και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ. Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας σε περιοχές των Δήμων Άργους Μυκηνών, Ναυπλιαίων, Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Κορινθίων, Καλαμάτας και Ιχαλίας και συνελήφθησαν 10 άτομα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα ελέγχθησαν 18 άτομα, προσήχθησαν τα 5, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα για αδικήματα που έχουν να κάνουν με κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, για ναρκωτικά αλλά και για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού. Στην Αρκαδία ελέγχθησαν 11 άτομα, προσήχθησαν 2, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Στην Κορινθία ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ συνελήφθησαν και 3 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα βεβαιώθηκε μία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια και στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Καφέ Εστιατόρων Αρκαδία σήμερα το απόγευμα προσκαλεί τα μέλη του στην τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση αλλά και τη διεξαγωγή εκλογών, η οποία γίνεται στα γραφεία της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113. Επίσης, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αρκαδίας σήμερα πραγματοποιεί την ετήσια τακτική γενική του συνέλευση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου της Τρίπολης. Ξεκινά το 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου 8, 9 και 10 Μαΐου, καθώς και το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαΐου στο Μαγειροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου της Τρίπολης είναι ο διοργανωτής αυτής της νεανικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έναρξη γίνεται Παρασκευή βράδυ στις 8.30 με την παρουσία μιας εφηβικής ομάδας musical από την Ανατολική Μάνη. Λαμβάνουν μέρος σχολεία από διάφορες περιοχές της Αθήνας, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ο καιρός καλοκαίρι θα θυμίζει ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών, κυρίως πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. 15 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε μαζί για να κάνουμε παρέα εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, προσφέροντας σε εσάς ό,τι πιο όμορφο επιλέγουμε από την ελληνική δισκογραφία. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ας γίνουμε πάλι παιδιά, ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τώρα ας ακούσουμε το Μάκη Σεβιλόγλου στο Πετροκάραβο.

Και ήταν μια νύχτα, ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Ο τίτλος του είναι Όλοι. Θα το ακούσουμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον Δημήτρη Λιόλιο. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Johnny.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Με την Αναστασία Μουτσάτσου ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Την ακούσαμε στο Πλάτη με Πλάτη. Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται σήμερα στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, με έναν εξίσου όμορφο τίτλο. Χαρούμενη είναι ο τίτλος του και θα το ακούσουμε από τους Pixlax.

Χαρούμενοι λοιπόν ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από τους Pix Lux. Για κάποια καράβια ξένα θα τραγουδήσει τώρα η Ελένη Πέτα.

Καράβια λοιπόν ξένα ακούσαμε από την Ελένη Πέτα. Με τρεις τραγουδιστές, με τρεις ερμηνευτές θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το Δημήτρη Κοριαλά, την Ανδριάνα Μπάμπαλη και το Θοδωρή Μαραντίνη, σε ένα τραγούδι με τίτλο «Αγάπη τι λένε».

Αγάπη τη λένε, ακούσαμε τον Δημήτρη Κοριαλά, την Ανδρίανα Μπάμπαλη και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Ενώ για τη συνέχεια η αφεντούλα Ροζέλη θα τραγουδήσει για μια τελευταία ευκαιρία.

Πολλά μπορούν να συμβούν αν εκμεταλλευτεί κανείς μια τελευταία ευκαιρία. Αυτό πάνω κάτω μας ατραγούδησε πριν από λίγο η αφεντούλα Ροζέλη. Τι μας ενώνει για τη συνέχεια με το Μάνο Πυροβολάκη?

Ήταν ο Μάνος Πυροβολάκης, τι μας ενώνει ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν, και όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μιας και βρισκόμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής τελειώνει. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριέλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: 2,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Με δυνατό μπάσιμο και Γεώργιο Γαλανό Άταμαν να μας ξεκινάει με Αμάντα Λίρ και Give a better me, to you και τα λοιπά και τα λοιπά, αφιερωμένα στον Άταμαν, είναι της εποχής του. 60 είναι ο Άταμαν, 60 χρονών. Εκεί είναι αφιερωμένο, έτσι Γιώργο, σε Άταμαν. Το τραγούδι της Αμάντα Λίρ, τι μας θύμισες τώρα Γιώργο με το ξεκίνημά σου, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, είμαστε εδώ για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, και για πολλά και διάφορα που μπορεί να προκύψουν, μπορεί να έχουν προκύψει, μπορεί να υπάρχουν. Εμείς εδώ να ενημερώσουμε όλους και όλους εσάς από την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει». Παναγιώτης Μαριόλος ο τεχνικός μας μαζί με τον Γεώργιο Γαλανό, αλλά ο Παναγιώτης είναι το παιδί, ο άνθρωπος που μας βγάζει στον αέρα, και ο Γιώργος Γαλανός έχει επιλέξει τα τραγούδια και τις μουσικές που ακούτε και ακούμε. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς και όλο το προσωπικό της ΕΡΤ Καλαμάτας εκεί, την καλημέρα μας. Και βέβαια σε όλη τη Μεσσηνία θα πούμε για την Καλαμάτα, γιατί ακούμε και παράπονα. Ό,τι νέο έχουμε το μεταφέρουμε, να ξέρετε. Αν δεν έχουμε, δεν λέμε. Τι να κάνουμε, να λέμε κάτι έτσι για να γράφουμε τίτλους όπως κάποιοι άλλοι? Όχι. Αν έχουμε κάτι, το λέμε, το αναφέρουμε, το αναλύουμε. Αν δεν έχουμε, το σταματάμε να λέμε για την Καλαμάτα. Γιατί το να λες χωρίς να ξέρεις, κακό κάνεις. Δεν κάνεις καλό. Παρένθεση αυτή. Το ότι μας ακούτε μας αρέσει, το θέλουμε και στην Μεσσηνία, την Καλαμάτα. Γιατί όπως είπαμε, η εκπομπή που παράγεται στην Τρίπολη ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας καθημερινά. Η συχνότητα για την ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM 107,2, οι συχνότητες, και 104,4 για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης, 101,5 για τα FM πάντα.

Η έκτη Μαΐου σήμερα, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας, λέει Οσίου Σεραφείμ Μασκίσαντος εν το όρι δόμβους προφήτου Ιώβ. Ο Ιώβ, η υπομονή του Ιώβ πρέπει να την έχεις, καλό κάνει να είσαι υπομονητικός, αλλά πόσο αντέχει ο καθένας να υπομένει πράγματα και να έχει αυτό που λέμε την αυτοσυγκράτηση. Αυτό είναι εύκολο, όποιος το καταφέρνει σε καλό του βγαίνει, λένε. Πάντα, δεν ξέρω, ο καθένας χαρακτήρας είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος. Πάντως, Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα. Ο Σεραφίνο ήταν ο Παναγιώτης, το θυμάσαι, που τον είχα βγάλει Σεραφίνο. Πανάγος Τελάκο, Πανάγος Τελάκο, μπορεί να μας ακούει στη Λακωνία. Του είχα χαρακτηρίσει Σεραφίνο, τον Πανάγος Τελάκο. Του είχα βγάλει το παρατσούκλι του συνάδελφου που πλέον είναι στη σύνταξη. Σεραφείμ, λοιπόν, Σεραφίνα. Ιώβη, Ιωβία, Ιώβη εορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, δηλαδή, αλλά είναι Τετάρτη. 6 Μαΐου είναι η εορτή αυτή. Σήμερα έπεσε Τετάρτη.

Είναι είδηση πριν από λίγα λεπτά, δεν είναι καλή. Χάσαμε έναν άνθρωπο της δημοσιογραφίας, έναν πολύ γνωστό στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Μιλάμε για τον Σταύρο Τσόχο, έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 89 του χρόνια, εντάξει, νομίζω πασίγνωστος και από την πορεία του στις αθλητικές μεταδόσεις, περιγραφές και με την πένα του, αλλά και για όσους δεν το γνωρίζουν, εμείς το γνωρίζαμε, τη δεκαετία του 50 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού και ήταν και παίκτης του Ολυμπιακού σε άλλες εποχές. Από το 50 μέχρι το 60 ήταν η διαδρομή του ποδοσφαιρική, για μια δεκαετία που φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Άρα έχει πρωτοπορήσει, είχε πρωτοπορήσει ο Σταύρος Τσόχος, ήταν ποδοσφαιριστής, δεν υπήρχε επαγγελματισμός τότε, σε μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, και μετά ακολούθησε την αθλητική δημοσιογραφία με παρουσία σε πολλές εφημερίδες, Ακρόπολη, Ημέρα, θυμάσαι εφημερίδα Ημέρα, Γιώργο Σύ, εγώ δεν τη θυμάμαι, το διαβάζω τώρα εδώ, τα νέα βέβαια και το Φως των Σπορ που είναι γνωστές αθλητικές εφημερίδες και πολιτική, με την ΕΡΤ, το Μέγκα, τον Αντένα, συνεργάστηκε ο Σταύρος Τσόχος που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια σήμερα. Το όνομά του με το αθλητικό ρεπορτάζ για πολλές δεκαετίες. Πασίγνωστος και σίγουρα πρέπει να του κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα και του κάνουμε, αφού έφυγε από τη ζωή, συλληπιτήρια στους οικείους του. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς, και βέβαια να υπάρχουν και να υπάρξουν και άλλοι σαν τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, γιατί είχε και αξιοπρέπεια και ήταν και σοβαρός από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Δεν τον είχα και πολύ παρακολουθήσει επισταμένος, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν ένα σοβαρός δημοσιογράφος, ρεπόρτερ της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου αναλυτικά στην εκπομπή μας μέχρι τις 12 παρα 10 η ώρα είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά τα του Αστέρα Actor και τα τρία κομβικά παιχνίδια για την παραμονή που θα δώσει σε 8 μέρες Σάββατο με Σάββατο, το Σάββατο που έρχεται το πρώτο μάτς στο LFC Arena και το άλλο Σάββατο με την Κηφισιά εδώ, γιατί θα έχει προηγηθεί ενδιάμεσα και το μάτς με τον Πανσεραϊκό Τρίτη, δηλαδή παίζει Σάββατο, Τρίτη και Σάββατο, όμως παίζει και Πέμπτη μετά,

ποιο είναι το μπράβο, στο ότι ψήφισε τον Έντερ Γκοντζάλεθ για MVP του αγώνα που έδωσε, τον τελευταίο αγώνα που έδωσε με τον Ατρόμητο και την νίκη με το 4-2. Πραγματικά ήταν και είναι, δεν ήταν μόνο σε αυτό το μάτς φανταστικός ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ήταν και είναι ο MVP για μένα όλης της διαδικασίας των play-out. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια στην αναλυτική μας ενημέρωση. Θα πούμε και για την Καλαμάτα, εννοείται. Είναι κομμάτι της εκπομπής μας η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα και γενικά η Μεσσηνία, αφού ακουγόμαστε και εκεί μέσω της ΕΡΤ Καλαμάτας. Υπάρχει και ο τελικός κυπέλου σήμερα για την Μεσσηνία. Θα δούμε ποιες ομάδες θα παίξουν και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Και για τη Μαύρη Θύελλα θα δούμε τις συζητήσεις που γίνονται με παίκτες. Δεν ξέρουμε ονόματα, αλλά ξέρουμε ότι συζητάει με παίκτες που είναι, που προέρχονται από την Super League 1. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, δεν ξέρω γιατί καθυστερεί από την ΠΑΕ Καλαμάτα, για την επίσημη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και βέβαια τη στελέχωση της ομάδας και στο προπονητικό επιτελείο. Εγώ σας είχα πει για την Καλαμάτα πολύ νωρίς, όταν εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 1, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα με τη σειρά. Η σειρά λίγο μπερδεμένη είναι, αλλά δεν τα επιλέγει ο δημοσιογράφος ή ο φίλαθλος ή ο οπαδός. Αυτά είναι θέματα της διοίκησης, το πώς θα κινηθεί για την ομάδα που ο ίδιος πληρώνει και βάζει τα λεφτά, και μιλάμε για τους μεγαλομετόχους και συγκεκριμένα τον Γιώργο Πρασά. Θα δούμε λοιπόν πράγματα για την Καλαμάτα. Στο Final Four ο Ολυμπιακός, αναμενόμενο, ήταν σίγουρο, το έκανε πράξη χθες το βράδυ, επικράτησε με 105-82 στο Πριγκιπάτο του Μονακό, της Μονακό, ο Ολυμπιακός, έκανε σκούπα δηλαδή, και είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα περνάει στο Final Four με 3-0. Ούτε ο Ολυμπιακός το είχε κάνει ποτέ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να το κάνει και αυτός, αφού τον πρόλαβε ο Ολυμπιακός, σήμερα το βράδυ σε 9 και 4 το απέναντι στη δύσκολη και καλή ομάδα της Βαλένθια. Έτσι, επειδή υπάρχει το 2-0, πιστεύουν όλοι ότι θα κάνει περίπατο ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, θέλει συγκέντρωση, θέλει αυτοπεποίθηση και θέλει διάβασμα καλό, να το πω έτσι. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά και για το μάτς αυτό. Είχαμε τη νίκη της Χάποελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ και έκανε το 2-1 η Χάποελ. Η Ρεάλ δείχνει ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια δυσκολεύεται και στα play-off. Ιτήθηκε λοιπόν από τη Χάποελ με 76-69, κράτησε χαμηλά το σκόρ η Χάποελ, έπαιξε καλή άμυνα. Η Ρεάλ με τους 69 πόντους δεν κατάφερε να κάνει τη σκούπα και να περάσει και αυτή στο Final Four. Θα περιμένει λίγο γιατί υπάρχει και το επόμενο παιχνίδι, και να το καταφέρει εκεί μετά θα πάμε σε Grand Guignol Finale. Στη Μαδρίτη πάλι θα επιστρέψει η σειρά, αν ισοφαρεί σε 2-2 η Χάποελ. Έχουμε, όπως είπα, σήμερα τον Παναθηναϊκό στις 9 και 4 στο κατάμεστο, δεν το συζητάμε αυτό, ο ΆΚΑ, στο Telecom Center, όπως είναι η ονομασία του μπασκετικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. Για το 3-0 και σκούπα, μόνο εύκολο δεν είναι. Είχαμε break στο break για τον Ολυμπιακό στο handball. Είχε ιτηθεί, είχε πάρει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Πήγε όμως στην έδρα της ΑΕΚ και επικράτησε ο Ολυμπιακός, και μάλιστα με 36-29, και πλέον πάλι έχει το πλεονέκτημα για να κατακτήσει τον τίτλο στο handball ο Ολυμπιακός. Έχουμε και είχαμε χθες τον πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε, γι' αυτό λέω πρώτος ημιτελικός, ήταν το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ημιτελικού. Η Arsenal κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, που ήταν κακή, πολύ κακή εμφάνιση της Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν έπεισε ότι μπορεί να πάει στον τελικό, αν και πολλοί περίμεναν το αντίθετο. Η Arsenal ήταν σκληρή, ήταν όπως έπρεπε και είναι ήδη στον τελικό και περιμένει σήμερα, έχουμε στις 10 η ώρα, μεγάλο μάτς που μπορείτε να το δείτε και από το Mega, το ελεύθερο κανάλι, αλλά και από την Cosmote Sport. 10 η ώρα λοιπόν, Bayern Paris Saint-Germain, έχει ένα προβάδισμα ενός τέρματος η Παρί, αφού έχει κερδίσει με 5-4 στο Παρίσι. Όμως τώρα εδώ το μάτς είναι τόσο ανοιχτό όσο δεν παίρνει. Δεν υπάρχει φαβορή για μένα. Πραγματικά θα δούμε πάλι τρελό παιχνίδι. Πάνω κάτω, γκολ από εδώ, γκολ από εκεί. Αυτό πιστεύω και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς αυτό. Γιατί οι δύο ομάδες δεν μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Είναι ομάδες που δεν μπορεί να τις κρατήσεις και να πεις θα παίξω άμυνα, να κρατήσω το 1-0. Δεν γίνεται αυτό σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. Ξεχάστε το.

Δεν λέω ότι θα έρθει 5-4, αλλά βλέπω 3-1, 2-0, 3-2, 3-3, κάτι τέτοια βλέπω σήμερα. Θα δούμε αν θα δικαιωθούμε και εμείς. Πάντως η πρόκριση είναι ανοιχτή, 10 η ώρα θα παιχτεί το εισιτήριο του τελικού που εκκρεμεί, γιατί το ένα εισιτήριο το πήρε η Arsenal και θα παίξει στο μεγάλο τελικό. Τέλος Μαΐου είναι ο τελικός.

Θα δούμε λίγο τα του Αστέρα Άκτορ για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο μέρος, αφού 2 λεπτά απομένουν για να πάμε στις 11.30 και θα συνεχίσουμε λίγο με την ομάδα της Αρκαδίας της Τρίπολης, τον Αστέρα, που δίνει αγώνα επιβίωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, είναι κουραστικό, και εννοείται για τους παίκτες, τους προπονητές και όλο το staff και το team και την διοίκηση, αλλά είναι και για τον κόσμο, ξέρετε, πολύ κουραστικό. Τι θα γίνει, τι βλέπεις, θα πέσουμε, δεν θα πέσουμε, εσύ τι βλέπεις, εγώ εκείνο, το άλλο, άκουσα αυτό, είπε ο άλλος εκείνο, περιμένουμε για τους διαιτητές, γιατί δεν βλέπω να έχουν βγει ακόμα εδώ, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχουμε ένα ρεπορτάζ τώρα, σε λίγο πιστεύω θα ανακοινωθούν οι διαιτητές για τα παιχνίδια και για τα play-off 1-4 και 5-8, αλλά και για τα play out, και εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ρέφερι στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Άκτορ. Όλα αυτά, όπως είπα, και η πίεση που βγαίνει και υπάρχει σε όλη τη διαδικασία, και δεν είναι μόνο για τον Αστέρα Άκτορ, αυτό είναι για τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετάσχουν στα play out. Η ΑΕΛ παίζει το τελευταίο της χαρτί το Σάββατο, αυτό είναι ξεκάθαρο, θα χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους, εννοώ με δηλώσεις, με αποπροσανατολισμό, με κάποιες εντάξει, ξέρεις αυτό, εκείνο, κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι θεμητά, αλλά θεμητά εννοώ να παίξει πέρμετρα σκληρά, να κάνεις, να ράνεις, αυτά εντάξει, μπορεί να τα δικαιολογείς μέχρι ένα σημείο, από εκεί και πέρα αρχίζει και δυσκολεύει αλλιώς η κατάσταση και πρέπει να εκλείψουν αυτά. Εγώ τα λέω, δεν είμαι προφήτης και ότι μπορεί να συμβούν, αλλά τα προλαμβάνω μήπως συμβούν και να τα έχουμε πει εμείς, γιατί ξέρουμε τέτοιες καταστάσεις, πως μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει πριν το παιχνίδι, ρε που πας, τι κάνεις, κόσμος από εκεί, φωνές, εντάξει, οκ, μέχρι εκεί, όμως τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν θα έχει εξάλλου και τον κόσμο στο πλευρό του Αστέρα Σάκτο, θα είναι μόνο φίλοι της ΑΕΛ. Αυτό, εντάξει, συνηθισμένο είναι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όμως ο Αστέρας πρέπει να το διαχειριστεί αυτό. Αυτό είναι το έξυπνο κομμάτι της υπόθεσης. Αυτή την πίεση που θα έχει η ΑΕΛ μόνο για νίκη, γιατί μόνο νίκη θέλει στο μάτι με τον Αστέρα Άκτορ, είναι μεγάλη και βαριά, έτσι, η κατάσταση για την ΑΕΛ, και όσο περνάει η ώρα του αγώνα θα δυσκολεύει περισσότερο. Πόσο μάλλον να σκοράρεις. Αν σκοράρει ο Αστέρας εκεί και προηγηθεί, τότε η κατάσταση θα γίνει αφόρητη. Και προς το τέλος αρχίζουν και οι αποδοκιμασίες, ξέρετε πως συμβαίνει συνήθως, σε αποθεώνουν στην αρχή μέχρι να δει τι γίνεται ο κόσμος και αυτά, για να σου δώσει τη βοήθεια, όμως όταν απογοητευτεί αρχίζει και αυτός να αποδοκιμάζει, να κάνει, να ράνει. Τέλος πάντων, θέλει μια ειδική διαχείριση που πλέον, πλησιάζοντας προς το τέλος όσο αφορά τη διαδικασία των play out, πρέπει να δείξει η ομάδα της Αρκαδίας. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλα συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Γιώργο Γαλανέ, μας ταξιδεύεις τώρα σαν να μπαίνουμε στη Λαλούνα τη δισκοτέκ στο παράλιο Άστρος. Τη θυμάστε τη Λαλούνα τη δισκοτέκ? Ναι, και να παίζει αυτό το τραγούδι δεύτερο τρίτο εκεί μετά την εισαγωγή και τα λοιπά, και να μπαίνουμε μέσα τώρα. Εποχή 1986, 85, 87, εκεί. Λαλούνα, έλα μεγάλε, δώσε. Γιατί τέτοιους ακροατές έχουμε, να ξέρεις, της ηλικίας μας, μην νομίζεις, τα παιδιά τα νέα να ακούν ραδιόφωνο. Όλο με το YouTube και το TikTok και τα λοιπά, εκεί. Αν βγει στο TikTok καμία ανάρτηση από ραδιόφωνο, μπορεί να τη δούνε. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν βάζει κανείς ραδιοφωνάκι, εκτός και είναι κάποιος με αγώνες και θέλει να ακούσει τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό. Που μόνο η Ερασπόρ που εόρταζε πριν δύο μέρες ήταν και είναι η πρωτοπόρος, το πρώτο ραδιόφωνο στη χώρα μας, αθλητικό. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν το έχει κάνει αυτό. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ, οι αναμνήσεις είναι αναμνήσεις. Και λέγαμε για τον Αστέρα, έχουμε και τους διαιτητές. Οι διαιτητές λοιπόν και όλο το team που θα σφυρίξει το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ. Έχουμε και τους χορηγούς, έτσι. Βάζουμε και τα ονόματα εκεί. Θα είναι ο Ευάγγελος, ο Άγγελος, συγγνώμη, Ευαγγέλου. Ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο διαιτητής που σφύριξε και τον τελικό κυπέλου μεταξύ του Όφη με τον ΠΑΟΚ. Καλός διαιτητής είναι. Τώρα τι παιχνίδι θα παίξει δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Άγγελος Ευαγγέλου λοιπόν ο διαιτητής, βοηθή του ο Αρμακόλας και ο Χριστοδούλου, τέταρτος ο Μόσχου, VAR ο Κατσικογιάννης, ασίσταρ VAR ο Ζαμπαλάς. Αυτή είναι η διαιτητική ομάδα για το ΑΕΛ Αστέρας, παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο 5 η ώρα στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Αυτά για τη διαιτησία, μέχρι εκεί σταματάμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Υπάρχουν και άλλοι διαιτητές, θα σας πω ποιοι είναι στα άλλα παιχνίδια, γιατί βλέπω ότι έχουμε ξένους διαιτητές, εννοείται στο Ολυμπιακό ΠΑΟ και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Με το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ να διευθύνει ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Έχει ξανασφυρίξει στη χώρα μας πάλι παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Και στην ΟΠΑΠ Αρένα θα έχουμε το Γερμανό Χάρμ Όσμερς. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και για τα υπόλοιπα παιχνίδια θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Όπως το Πανσεραϊκός Κηφισιά, και εδώ παίζει ρόλο ο διαιτητής. Πανσεραϊκός Κηφισιά, 4 η ώρα το μάτς το Σάββατο, διαιτητής θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ για το Ατρόμητος Πανετολικός, που και εδώ έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι, Ατρόμητος Πανετολικός, ο διαιτητής θα είναι στις 7.30 η ώρα το Σάββατο ο Μιχάλης Ματσούκας. Με τα play-off 5-8 να έχουμε στο Άρη Σόφι τον Γιώργο Κόκκινο, διαιτητή στο Βόλος Λεβαδιακός που θα γίνει 5 η ώρα ο Μελέτης Γιουματζίδης, και έτσι ολοκληρώνεται η ονοματολογία των ρέφερι του αγώνα του Αστέρα Άκτορ στην ΑΕΛ FC Αρίνα με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και τα υπόλοιπα παιχνίδια που σας αναφέραμε.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία να δούμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας, όπου προετοιμάζεται για να βρεθεί απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση, η επιστροφή στη Super League 1 και το να παίξει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία Super League 1, μιλάμε έτσι, μην τον μπερδεύουμε, όχι η Αλφα Εθνική όπως λέγαμε παλαιότερα, όπως έχει διαμορφωθεί η Super League 1 και οι υψηλού επίπεδου ομάδες παίζουν σε αυτή την κατηγορία, με τα άσχημα, με τα καλά της Super League 1, είναι ένα επίπεδο και μια δύσκολη λίγκα, να ξέρετε. Το λένε και οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ και αναφέρουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο πώς είναι, τι γίνεται. Λέει, είναι δύσκολο να προσαρμοστείς και να μπορείς να είσαι αυτός που είσαι σε άλλα πρωταθλήματα. Η ομάδα της Καλαμάτας λοιπόν πρέπει να μπει σε άλλη νοοτροπία, σε άλλο στυλ και σε πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Δεν τα γνωρίζει γιατί λείπει πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο προς την καλύτερη έκφασή του, και αυτά πρέπει να τα λύσει, να τα βρει γρήγορα για να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική, αυτός είναι ο πρώτος στόχος, δεν λέμε κάτι άλλο, και να σταθεί με άνεση στη συγκεκριμένη κατηγορία, να παραμείνει δηλαδή στην κατηγορία με την πρώτη της παρουσία. Αυτό προϋποθέτει καλές μεταγραφές, παίκτες, καλή οργάνωση και στα στελέχη που θα κατευθύνουν την Μαύρη Θύελλα. Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που θα είναι ο προπονητής στη νέα σεζόν που θα παίξει Super League 1, η Μαύρη Θύελλα δεν έχει ακόμα γίνει επίσημα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Μαύρης Θύελλας στη Super League 1. Αυτό το περιμένουμε και δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Τεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει και το ποιος επιλέγει είναι ξεκάθαρο, ότι ο ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτωχος, ο Γιώργος Πλασάς, δίνει κατευθύνσεις στους ανθρώπους που εμπιστεύεται, και δεν βλέπουμε τη σειρά που είχαμε πει εμείς, ότι πρώτα παίρνει τεχνικό διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής επιλέγει τον προπονητή και μετά γίνονται κινήσεις για τις μεταγραφές. Η σειρά όμως είναι και που αλλάζει από ομάδα σε ομάδα, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα και δεν μπορεί να πηγαίνει στο στάνταρ και στο συγκεκριμένο στυλ και πρόγραμμα για όλες τις ομάδες. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα που συζητάει, αυτή την πληροφορία μπορούμε να σας δώσουμε, ξέρω 3 με 4 παίκτες που γνωρίζω από τη Super League 1 που έχουν κάνει επαφή με την Καλαμάτα και έχουν μιλήσει σε πρώτη φάση, είναι παίκτες Super League 1 που έπαιζαν την περσινή χρονιά, και κάποιοι από αυτούς είναι εξαιρετικοί παίκτες που ενδιαφέρεται η Καλαμάτα και θέλει να τους εντάξει στο δυναμικό της. Όλα αυτά όμως πρέπει να τρέξουν όταν θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία με την ανακοίνωση του προπονητή, την επίσημη, με τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα, για να μπορούν να μπαίνουν και υπογραφές, να τακτοποιούνται πράγματα. Πάντως τα συμβόλαια, να ξέρετε και το γνωρίζετε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ολοκληρώνονται 36 για όσους τελειώνουν τα συμβόλαιά τους για τους ποδοσφαιριστές, τους επαγγελματίες και στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Αυτοί είναι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές για την χώρα μας, στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. 36 λοιπόν όσους τελειώνουν τα συμβόλαιά τους τη φετινή χρονιά, εκεί είναι η οριακή κατάσταση που μπορούν να υπογράψουν σε νέα ομάδα από 1η Ιουλίου. Και βέβαια υπάρχει το περιθώριο 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους να έχουν υπογράψει και να μην έχουν εμφανίσει τα συμβόλαιά τους. Αυτό το δικαίωμα το έχουν οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες, να έχουν κάνει συμφωνία 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο κάποιου ποδοσφαιριστή. Αυτά τα νέα και για την Καλαμάτα, που ουσιαστικά δεν έχει νέα ξεκάθαρα. Μπορούμε να σας πούμε ότι αυτός μιλάει εκεί, αν και ξέρουμε εμείς δεν θα λέμε πράγματα για να γράφονται και να ακούγονται, για να πουλάει όπως λέει και λέμε και εμείς ένα site, μια εφημερίδα ή κάτι άλλο ή ένα ραδιόφωνο. Εμείς θα σας λέμε πράγματα συγκεκριμένα, όπως σας είχαμε πει ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι ο προπονητής πριν καν ανακοινωθεί, και το ήξεραν αρκετοί και εμείς το βγάλαμε εδώ στον αέρα και το μεταφέραμε. Έχουμε πει για τεχνικό διευθυντή ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός για τον Σίμωση, που σας είχαμε πει μάλλον αυτό θα είναι, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αλλά για να μην υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω προς τα εκεί κινείται η κατάσταση, γιατί είναι ο έμπιστος και ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης και του Γιώργου Πρασά από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά και του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που έχουν συνεργαστεί και στην Λασίρου, την ομάδα
των Κυκλάδων που έπαιξε στην Super League 2 και ήταν εκεί μαζί. Αυτά αναφέρουμε για την Καλαμάτα, αυτά ξέρουμε, αυτά σας λέμε και περιμένουμε τις εξελίξεις από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, γιατί θα τρέξουν κάποια στιγμή πάρα πολύ πολλά πράγματα μαζί και αυτό είναι καλό, γιατί μπορεί έτσι να έχετε κι εσείς την ενημέρωση, ο κόσμος που ενδιαφέρεται, ρωτάει, μαθαίνει και δεν ξέρουμε τι γίνεται και με τις εξελίξεις στο γήπεδο, έτσι, με το γηπεδικό που βλέπω να καθυστερούν οι εργασίες και όντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, παρότι έλεγαν κάποιοι ότι μπορεί να βγουν πιο γρήγορα κάποια πράγματα και να ανατεθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθούν, βλέπουμε ότι καθυστερεί η κατάσταση και περιμένουμε να δούμε αν τρέξει κάποια στιγμή και το γηπεδικό για να μπορέσει η Καλαμάτα να έχει το δικό της σπίτι και τη δική της έδρα.

Παραμένουμε στη Μεσσηνία γιατί έχουμε σήμερα τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου Μεσσηνίας λοιπόν, με τις ομάδες στις 6 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης, θα αναμετρηθούν ο Πανθουριακός με τον Μιλτιάδη. Ένα μάτς απέναντι με δύο ομάδες που έπαιξαν στην Γάμα Εθνική και βρέθηκαν και εκεί αντίπαλες. Με τον Πανθουριακό να έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια απέναντι στο Μιλτιάδη, όμως εδώ είναι τελικός, όσο αφορά το πρωτάθλημα μιλάμε, είναι τελικός και σίγουρα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον με τη συνέντευξη τύπου να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου έβγαλε ένα καλό κλίμα. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και ο σημερινός τελικός του κυπέλου Μεσσηνίας στη Μεσσήνη μεταξύ Πανθουριακού και Μιλτιάδη.

Αυτά και με τη Μαύρη Θύελλα. Είπαμε και για τον Αστέρ Άκτορ. Να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, γιατί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σήμερα για την Ευρωλίγκα στο μεγάλο παιχνίδι του Άταμαν. Να δούμε σήμερα πώς θα μπει μέσα με πανηγυρισμούς, Γιώργο, έτσι με τις γροθιές ρηγμένες, ή θα πάει από το πλάι ή θα μπει ευθεία. Γιατί αν πάει από το πλάι, αποθεώνεται από το γήπεδο. Αλλιώς κάποιες φορές τώρα τελευταία πάει ευθεία. Πάει κάθετα και πάει απευθεία στον πάγκο. Έχει τα δικά του κι αυτός. Για να δούμε, γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Το ξαναλέω και το ξαναθυμίζω. Η Βαλένθια είναι εκρηκτική ομάδα. Μπορεί σε 3-4 λεπτά να σου γυρίσει το μάτς, να σε κάνει να τρέχεις και να μην φτάνεις. Έτσι λοιπόν θέλει προσοχή ιδιαίτερη το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια. Έχει κάνει το 2-0 βέβαια ο Παναθηναϊκός. Θέλει μία νίκη, αν την κάνει σήμερα τέλος, πάει στο Final Four στην έδρα του. Και όπως έχουν πει πολλοί συνάδελφοι και το διαβάζουμε κιόλας, ο Παναθηναϊκός με τρεις νίκες στην έδρα του, τρεις νίκες θέλει στην έδρα του, παίρνει την 8η κούπα. Τρεις νίκες στην έδρα του, μία σήμερα με τη Βαλένθια, μία στον ημιτελικό με τη Ρεάλ λογικά, αν και εκεί τα βλέπω πιο δύσκολα τα πράγματα, τη Ρεάλ να δυσκολεύεται. Αν κερδίσει και τη Ρεάλ λοιπόν ή στον ημιτελικό, μετά πάει τελικό, κερδίζει και τον τελικό, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, για να κάνει τις τρεις νίκες που λέμε για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό μπορεί να το λέμε έτσι απλά εμείς, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν 9 και 4 θα παίξει με την Βαλένθια. Βαλένθια που ήρθε, δεν ξέρω τι κλίμα μπορεί να σκέφτεται ότι θα επικρατήσει, αλλά ήρθε με εταιρεία security, με γυμνασμένους έτσι άνδρες δίπλα της, να τους προστατεύει, να το ένα το άλλο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εδώ να απειλεί κάποιους, κάποιος. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν ξέρω γιατί η Βαλένθια, που ήταν εριστική και οι φίλαθλοι οι οπαδοί της εκεί στην έδρα στην Ισπανία, τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει τι θα κάνει μέσα στο glass floor, εκεί στο γυάλινο πάτωμα, και πώς θα καθαρίσει το παιχνίδι για να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου σήμερα δεν θα πέφτει καρφίτσα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται σήμερα 9 και 4 εκεί. Τι φωνή, τι πάθος, τι κόσμος. Έχετε δει και τα βιντεάκια που έχουν ανέβει στο TikTok με τους πανηγυρισμούς των φίλων του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, όχι στο γήπεδο, στα σπίτια τους ο καθένας πως πανηγύριζαν. Καταλαβαίνετε τι ένταση θα βγάλουν τώρα που θα είναι και στο γήπεδο. Περίπου 20.000, κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω πόσο χωράει το Telecom Center, για να αποθεώσει και την προσπάθεια των παικτών και να τους βοηθήσει να κάνουν και το 3-0, έτσι, γιατί και ο κόσμος χρειάζεται, θα βοηθήσει πολύ ο κόσμος. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four, το υπενθυμίζουμε, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, και έρισε τη Μονακό 105-82, περίπατο έκανε δηλαδή, ουσιαστικά απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Έχει τα προβλήματά της η Μονακό, τα οικονομικά κυρίως, με τον Ρώσο επενδυτή να έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί του, να έχει πολλά θέματα, και από ό,τι φαίνεται ίσως έχει και πρόβλημα η Μονακό για να παίξει και την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ανοιχτό ακόμα. Είχαμε, όπως είπα στην εισαγωγή μου, και τον Ολυμπιακό, παραμένουμε στον Ολυμπιακό, στο χάντμπολ να επικρατεί της ΑΕΚ με 36-29. Έπαιζε εκτός έδρας Ολυμπιακός, για το χάντμπολ μιλάμε. Άρα έκανε break, ξαναπήρε τη σειρά στην έδρα του Ολυμπιακός, και αν κερδίσει την ΑΕΚ θα έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο χάντμπολ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ήταν το φαβορί σε αυτή τη σειρά. Η ΑΕΚ έκανε την έκπληξη και τώρα πλέον έχει πάλι την ευκαιρία ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα θυμίσουμε ότι έχουμε έναν μεγάλο ημιτελικό σήμερα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Είναι ένας ημιτελικός που φαντάζει, και αν δούμε και το παιχνίδι που είδαμε στο Παρίσι, Paris Saint-Germain, Bayern, τώρα είναι Bayern Paris Saint-Germain, και αυτό το 5-4 έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για τους φίλους του ποδοσφαίρου, να το πω έτσι γενικά εγώ. Είναι η κορυφαία διοργάνωση στο Champions League. Παίζει η Bayern με την Paris σε μια revanche 5-4 και καταλαβαίνετε όλοι ότι περιμένουμε να δούμε φανταστικά πράγματα σήμερα. Και μην απογοητευτείτε αν δεν δείτε πολλά γκολ, γιατί θα δείτε πολλά γκολ. Εγώ πιστεύω
κάτω από 3 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτό το παιχνίδι. Και αν έρθει, θα είναι τεράστια έκπληξη. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν. Θα δει κανένα 0-0 και θα λέμε όλοι: μπορεί αυτό το παιχνίδι να τελειώσει 0. Δηλαδή, ποιο μπορεί να ποντάρει στο 0-0. Το 0-0 πρέπει να δίνει 20. Για μένα, οι στοιχηματικές, αν το παιχνίδι αυτό έρθει 0-0, πρέπει να δίνει 20% σε όποιον το παίξει, το προβλέψει. Πραγματικά μιλάω, δεν μιλάω πλάκα τώρα. Πρέπει να δίνει 20%. Δεν γίνεται να έρθει 0-0 αυτό το μάτς. Ή πόσο μάλλον, να το πω κι αλλιώς, να μην σκοράρουν και οι δύο. Γιατί το goal-goal και το ένα big goal στο παιχνίδι, νομίζω θα το παίζουν όλοι με μεγάλη άνεση και μεγάλη ευκολία. Αυτά για σήμερα. Θυμίζω και πάλι, παιχνίδι Champions League Bayern Paris, 10 η ώρα, Mega και Cosmote Sport. Μπορεί να δείτε το παιχνίδι για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού για το Champions League. Η Arsenal το εξασφάλισε και σε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 θέλει να σφραγίσει και ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα σήμερα σε 9 και 4 με τη Βαλένθια. Αυτά από εμάς για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο, Πέμπτη, με αποτελέσματα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με το Champions League, να δούμε ποιο ζευγάρι θα είναι στον τελικό και όλη την αθλητική επικαιρότητα αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμη στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι της συζήτηση η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείριση ασθενούς διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον Χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός όλη τη χώρα, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Μπρίκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όσο μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπαίτιο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 29 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριέα αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια, και αφού είχε αφήσει αιμόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε, Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παρακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair, βάστης δηλαδή, από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες ο συγκεκριμένος. συγκεκριμένο σημείο η Φράπον. Είναι πάνω από 1.000 θέσεις και ενέσεις αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα, Και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η φέτα ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, φέτα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο φέτα. Και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη φέτα. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η φέτα δεν είναι φέτα. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η φέτα και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η φέτα να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σώει η ενέα ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μας ημέρα και κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βεβαίως, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτήν την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βεβαίως, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ Λάρισας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε στο για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς

0: σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου μαντινίας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί του πρωτογενούς τομέα μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
2: Δίκη, η νέα γεώτρηση η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
3: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι πλεσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αυγία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζακύνθου είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης

0: μάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑΣ, και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρείο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
2: Βεβαίως. Να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρείου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρείου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο, και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο, και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν, πέρα δηλαδή από τα φάρμακα, αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτασάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού, και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
5: Καλησπέρα, και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
1: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
5: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο. για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενοι τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Θερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο θηλυκής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτεια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος δύο πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
6: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα δύο άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα δύο θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ηλικία 19 και 22 ετών. Το ένα από τα δύο μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο εμπλεκόμενων στην επίθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. Πέντε μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί? Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
1: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
7: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
1: Μάλιστα.
7: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο Χιλόφυσσά και το Γιαούρτι Βίκη, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς από το συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματα του σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
8: Βίκη, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον κύριο Δήμα ή αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Με θετικές προοπτικές ξεκινάει η φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπουργκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπουργκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία, μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 ημέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πυροδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς του Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους, ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους είχε απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζουν τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενηδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση και αυτή που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση mm-hmm. της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικής φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στη δράση θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
0: Μάλιστα.
7: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
0: ναι,
7: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουχτίδες και στους ημάμιτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Συνεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή» με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις Ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμέρη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζεται χάρη Λάουτρου Κούμπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παραστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές όπως αναφέρει και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι, στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερντνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στον σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο ΦΕΣ, ο Επίτροπος Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα αυτή ήταν η εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκες και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι, Γρηγόρη, ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή.

0: καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης Γρηγόρης στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκωσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόμματα, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Βιαντάλα, όποια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο θα πρέπει να τοπίζει τα αίτια των 97 να εγκάται τον τερματισμό των εκπραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
3: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
1: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Το 2024 είχαν επευθυνθεί στην ελληνική.

0: η αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέπεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία, και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και 2 χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα. Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μια φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε αντικώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
1: όλη τη χώρα.
2: Είναι αλήθεια. Ακριβώς, ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
1: Το οποίο είχε γίνει πριν 3 χρόνια, έτσι. Πριν 3 χρόνια.
2: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Το είπε και στου αστυνομικού ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
1: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
2: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι
1: και
2: αυτό.
1: Και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικνιούζο από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
2: Έξι πυροβολισμοί, 4 τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
3: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, δράστοντα από αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός. ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμβουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον 2 παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν 2 λουλούδια, 2 λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24 ώρες 24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού. Προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
1: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
3: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
1: Κρίμα, πραγματικά. Ναι,
3: ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
1: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο. με αποτέλεσμα προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα αμπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται, στις δεξαμενές δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει την περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε τη τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
5: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του Ερνιού. Στην τηλεόραση του Ερνιού μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
6: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά όμως, θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες, πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Ρέντι 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Ατμο Χαπ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
8: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότη με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Διόρυφτηρης και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδρεά.
1: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
10: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
1: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
10: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
1: Ωραία. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνών κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
12: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
13: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
13: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται μάλλον, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων Νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές στα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες. Είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί, βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά. Του ποσοστού της συμμετοχής από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τετράμινο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
15: Το 0,3 πότε το είχαμε?
14: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
15: Ναι,
14: 24.05, 25, 0,7 και 4.4 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσωπημένου υπαλλήλου του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
17: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
18: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
18: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο το, σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
18: Ναι, ναι, ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό.
18: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0 υπέρ του, έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
18: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα δούμε τότε. Είναι
18: μια και όχι μόνο, έτσι. Ωραία. Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγεν Ρεάλ, Μπάγεν Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
1: Τιτανομαχία πραγματικά.
18: Ακριβώς.
1: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
18: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίδης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.